0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

FM 93.4.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και

ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν.

0: διάφορα.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Καλή σας ημέρα. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε διάφορα σημεία. Στους 481 ανήλθαν οι πολίτες που απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις λόγω της πυρκαγιάς. Τεράστια οικολογική καταστροφή στην περιοχή της Κασάνδρας, περιουσίες υπέστησαν ζημιές και άνθρωποι κινδύνευσαν από την επέκταση της πυρηνής λέλαπας. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν χθες και σήμερα οι αστυνομικές αρχές. Σε επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσε πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσει και το τελευταίο κύμα αδιούχων του 15 Αυγούστου με τους αστυνομικούς της τροχιάς να παραμένουν επιποδός προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των νεκρομαίων. Σε εντατικούς ρυθμούς επανέρχεται το κυβερνητικό επιτελείο μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του να επιστρέφουν στη βάση τους στο Μέγαρο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα 17 Αυγούστου, δίνοντας το σήμα της τελικής ευθείας για την 1η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η προετοιμασία για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από το οικονομικό επιτελείο έχει αρχίσει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού και σε μεγάλο βαθμό έχουν σχηματοποιηθεί οι βασικοί πυλώνες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, μέρος του οποίου θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από το βήμα του Βελίδιου στις 5 Σεπτεμβρίου. Στους 273 νεκροί από το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών στην Κολομβία που σημειώθηκε την Δευτέρα, τουλάχιστον 377 οι αγνοούμενοι. Την σταδιακή επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων και της αυτόματης υποβολής τους σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το 2027 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος το 2029 είναι να είναι πλήρως προσυμπληρωμένες οι ετήσιες δηλώσεις για το σύνολο των φορολογουμένων. Την επιτάχυνση ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις θανατοπινίτες εκτελέστηκαν χθες στις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια που πραγματοποιούνται τρεις εκτελέσεις την ίδια ημέρα σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ έχασε με 3-2 την Άντερλεχτ στο Βέλγιο και αποκλείστηκε από το Europa League και πλέον θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραντ στα play-off του Conference League. Ενώ για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί απέναντι στη τσέχικη Χράντετ Σκράλοβε. Αμφότεροι θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του 20 Αυγούστου πριν ταξιδέψουν για τη ρεβάνς στις 27 του μήνα. Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κάνει χρήση του Joker Ride και να καταθέσει σήμερα στη στοίχημα Super League έτοιμα να βολήσει το αγώνα με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στην έκτη θέση Στεφανίδη στο τελικό του επικοντό με άλμα στα 4-60 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Στην 10η θέση κατετάγει η Ράδνη Αδαμοπούλου με άλμα στα 4-30. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις στις τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλησπέρα, Απόστολε.
5: Καλησπέρα, friend.
4: Λοιπόν, στο τέλος μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
5: Ποτέ δεν υπονοήσαμε κάτι τέτοιο.
4: Αχα, εντάξει. Δηλαδή τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο Χίλια, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή έχει δύο κορυματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε.
5: Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπον. Πάει να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα.
4: Αθώθηκε για την υπόθεση.
5: Είναι αθώος οι συνειδήσεις τώρα, τέλειωσε. Και το είπε και ο ίδιος. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν να είναι ένοχος.
4: Σε καμία περίπτωση.
6: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Η Εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πήρε το κακούργημα μαζί,
5: ναι.
4: Πήγε θητιά.
5: Ναι, ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει.
4: Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
5: Να σε καλά.
4: Πες στον Θήμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο.
5: Έλα, που έχει γούστο Θήμιο.
4: Πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου.

0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το ΚΚΕ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουν.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώνδα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
2: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινώνδα, έλεος δηλαδή.
0: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
1: Δεν το είχε σκεφτεί και το ΚΚΕ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να, το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Είναι τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες. Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
0: Έτσι να γίνει κάποτε, να δούμε.
1: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια.
3: Καλή εβδομάδα σε όλους ο Μαρκόνι. Να
1: το εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
3: Καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά, να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας οι υπτάμενοι δίσκοι με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη, να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News, αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO, γεννέ ένα φως εκεί, είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα.
1: Α, ευρεκοί χαλκιδαίους βλέπουν, τα τρελά νερά είναι.
3: Μου έχουνε πει και στην Αργολίδα, μου έχουνε πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη.
1: Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί, μη δίνει σημασία.
3: Δεν γεννέ, καλημέρα σε όλους, να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά. Αλλά
1: τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά. Μικρό καλάθι, έγινε, ναι, ναι, γεια.
4: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Δανοκουνού εδώ.
1: Γεια σου.
4: Έφυγε, έχω συγχαθεί.
5: Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπόρ με τα πρωταθλήματα του φίλου Λεπικόκαλη, ξέρεις.
1: Τι κοινό.
5: Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
4: Έλα εσύ από τον εκόπηγε η γραμμή.
1: Δεν πειράζει.
4: Εδώ.
1: Η κακία δεν θα της μείνει.
4: Ναι. Δεν...
1: Πάλι.
4: Έλα ρε εσύ από
1: τι θα γίνει.
4: Την τηλεφωνία. Έλα ντε γαμώ τους δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πώς υπομονή.
3: Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση.
1: Επέσονται, μπαίνω.
3: TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα...
1: Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ, έλα γεια.
6: Θα σου πω, γιατί δεν μου βάλατε αυτό που σου έλεγα, γιατί δεν το βάλατε.
1: Σκάσε μωρή, το βάλαμε.
6: Ναι, δεν το βάλατε.
1: Το βάλαμε χθες, προχθές.
6: Α, πότε, ποια μέρα, για πες μου.
1: Ποια μέρα το βάλαμε, μισό λεπτό να ρωτήσω το σύστημα. Ή Τρίτη ή Τετάρτη το βάλαμε.
6: Α, το βάλατε δηλαδή.
1: Να, τσάμπα πήρες να κάνεις παράπονο. Νομίζεις, εσένα δεν θα βάλουμε μωρέ ψυχούλα.
6: Τώρα πώς μου τη βγαίνεις έτσι.
1: Δεν το έχεις προβλέψει, ε.
6: Όχι, βέβαια.
1: Είδες, τα κάνω εγώ αυτά. Α, είμαι σατανάς.
6: Έχω πόλεμο εναντίον σας.
1: Έλα μωρέ, ντά, περασμένα ξεχάσει. Αυτά.
6: Τι εννοεί.
1: Έχεις ανοίξει τόσους πολέμους. Στη Μαρινέλα πήγες κουτρουβαλιός να πάλι εκεί στα πλακάκια. Στο Τζίπρα πάλι πλακάκια. Έχεις γνωρίσει όλα τα πλακάκια της Αθήνας. Σε έχουν συλλάβει από όπου υπάρχει. Δεν έχεις αφήσει πόλεμο που να μην ανοίξεις.
6: Αυτή ήταν η 114η σύλληψη.
1: Το θυμάμαι, το είχα σημειώσει το 113. Ναι, τώρα ήταν αυτή. Λοιπόν, με εμάς ήταν ο πόλεμος τώρα. Έλα σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Έχεις σημαντικότερους εχθρούς να πολεμήσεις.
6: Ρε, και οι κομμουνιστές είναι εχθροί μου.
1: Γιατί?
6: Είναι εχθροί.
1: Γιατί ποιος κομμουνιστής σε επιρπήλεψε, ποιος σε χάλασε και το έχεις αυτό το θέμα, ποιος.
6: Ναι, οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες πρώτα.
1: Ναι, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν εχθροί σου όμως ποτέ.
6: Εχθροί της Ελλάδος είναι οι κομμουνιστές.
1: Ναι, ναι, οι Χρυσαυγίτες λέω δεν ήταν ποτέ εχθροί σου.
6: Όχι βέβαια, αυτοί είναι πατριώτες.
1: Να το. Είστε οι άλλοι να χαθείς από εδώ να χάνεσαι και σ' άκουσα.
6: Α, δηλαδή με βρίζεις τώρα, ε.
1: Α, δεν το κατάλαβες. Ναι.
6: Και προχθές δεν μου φέρθηκες ωραία και κάτι εσχρά μου έλεγες δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά δεν σου απαντούσα.
1: Είσαι κυρία.
6: Κοίτα,
1: σε άλλαξε η Μπουζού.
6: Ε?
1: Σε άλλαξε το μέσα, η φυλακή.
6: Ποια φυλακή, βρε.
1: Α, δεν μπήκες.
6: Βεβαίως μπήκα.
1: Α, να το. Αυτή η φυλακή. Ποια φυλακή τότε. Αυτή το σαμβουκό από αυτή τη φυλακή. Αυτό. Σαββόπουλου.
7: Κι αν πω από αυτή τη φυλακή.
6: Εκεί φώναξα πραγματικά έξω από τη Μητρόπολη. Πήγα και φώναξα ότι όλο αυτό.
1: Πεσμένη είσαι σήμερα, με αγκαρία τα κάνεις. Τα λες και τώρα όλα αυτά για να τα πεις. Ούτε όρεξη δεν έχεις. Σε βλέπω.
6: Είναι η δολολατρία. Κατάλαβες αυτό είναι.
1: Οπα.
6: Όλοι οι τραγουδιστές είναι τα όργανα του σατανά του διαβόλου. Τη Μαρινέλα.
1: Τα έχει πει παιδί μου η Βιτάλη, είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας.
6: Το όργανο του σατανά του διαβόλου η Μαρινέλα.
1: Και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
8: Είμαι εξάρτημα εγώ. Της μηχανής σας και ο γιος μου ήταν ανταλλακτικό.
1: Έχουνε καταγγελθεί αυτά που λες όμως.
8: Ήταν εντάξει μια ζωή. Στη δούλεψή σας είναι από άχρηστο υλικό.
1: Ανοιχτές τύρες παραβιάζεις.
6: Ναι, έλα να πάει στη Μητρόπολη και να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.

0: θέλατε.
1: Είναι αμαρτία, ειδωλολατρεία, δεν είναι σωστό.
0: Και γιατί ήταν του Σατανά η Μαρινέλα.
1: Βλασφημία.
0: Ο Πανούσης τα έλεγε, επειδή είχε βάλει ο Πανούσης το δίσκο ανάποδα, ε.
1: Πρώτα απ' όλα έκανε εξόγαμο, το ξέρεις εσύ αυτό.
0: Τι έκανε, λέει.
1: Εξόγαμο.
0: Εκτός γάμου δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Απαπαπαπα.
1: Το κορίτσι που έχει μια κόρη, είναι εκτός γάμου.
0: Παναγία μου, αν είναι δυνατό και τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα.
1: Κατάλαβες.
0: Τώρα το κατάλαβα, δεν είχα καταλάβει.
1: Το που έγινε στη Μητρόπολη είναι βλασφημία, ντροπή στους παπάδες εκεί της Μητρόπολης που δέχτηκαν να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
0: Ντροπή τους.
1: Στη Μητρόπολη.
0: Ντροπή τους.
1: Ποια είναι ο Άγιος, μόνο τον Άγιο προσκυνάμε και πάμε.
0: Να σου πω καλά, άστα αυτά τώρα, εντάξει. Δηλαδή τα άλλα δεν είναι.
1: Είναι ειδωλολατρεία αυτό, είναι βλασφημία, είναι του Σατανά.
0: Δηλαδή είσαι κατά της ειδωλολατρείας υπέρ της εικονολατρείας.
1: Ακριβώς, είναι ειδωλολατρεία.
0: Η εικονολατρεία είναι εντάξει.
1: Το να προσκυνάμε τις εικόνες είναι σωστό.
0: Α, είναι σωστό. Γιατί το άλλο δεν είναι.
1: Μα είναι ειδωλολατρεία.
0: Ναι, είναι, γιατί δεν είναι σωστό όμως.
1: Έβγαλε.
0: Α, μπορεί τη ζωή τραβάσει, ό,τι θέλουμε θα προσκυνήσουμε. Άσε χτύρα από το χάμο.
1: Με βρίζεσαι.
0: Ναι, σε βρίζω.
1: Και μετά λες ότι δεν μου μίλαγες ωραία προηγουμένως.
0: Σου μίλαγα ωραία, αλλά είπες αυτό για τους χρυσαυγίτες.
1: Άκου, καταγγέλω και σωματική.
0: Θυμήθηκα τη Χρυσάβουλο είσαι και. Εντάξει, τώρα ως εδώ.
1: Σωματική κακοποίηση από τον αστυνομικό, το πιστεύεις.
0: Σ' άρεσε, λέγε.
1: Έλαβαν και αυτός πήγε να με σκοτώσει. Η δεξιά μου κρατούσε. Πήγε να με σκοτώσει. Πνιγόμουν, θα πέθαινα, θα επάθαινα να κοπήσω.
0: Α, είχες βάλει τσόκερ, κάνατε τέτοια αυτά τα βρώμικα.
1: Με πει.
0: Αυτό που έρχεται ο οργασμός εκεί στον πνιγμό, τέτοια έκανε. Ω, βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι.
1: Βρε, με, τι με βρει.
0: Αν χαθεί ανώμαλη χρυσαυγίτισα.
1: Γιατί με βρει τώρα.
0: Γιατί μου περιγράφει το όργιο.
1: Βρε, σου λέω πήγε να με πνίξει.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Με έτρεχε στον δρόμο Μητροπόλεως εκεί στην Ερμού και πήγαινα να πάθω να κοπεί. Έτρεχε, πήγα να πεθάνω.
0: Εντάξει, ένα φασισταριό λιγότερο θα λέγαμε πάντως.
1: Με έπιασε στο χέρι, κάτω στο μπράτσο, είναι όλο μπλε, όλο μελανιές.
0: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
1: Όλο
0: και τον μπράτσο, όλο.
1: Ακόμη και σήμερα το μπράτσο μου είναι όλο μπλε, όλο μελανιές.
0: Να το, είσαι, και εσύ είσαι πέρα, είσαι μαύρη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το χέρι και με τσίμπαγε μόλι.
0: Σε τσίμπαγε, τι βρωμιάρισε αστυνομικό. Εδώ να περάσει αυτό ο ανώμαλο. Πού είναι, εδώ φέρ' τον, εδώ.
1: Σου λέω με πόναγε. Πέθανα από τον πόνο, δεν ακούσει, σου λέω.
0: Σ' ακούω, ναι, στα έκανα ωραία έτσι χρυσαυγήτικα όπω σα αρέσει σας να πονάτε.
1: Θέλω σωματική κακοποίηση, είχε καιρό, με πέθανε από τον πόνο.
0: Δοκίμασε και τον κλοπ.
1: Είσαι αυτό, από κάτω τον μπράτσο μου είναι όλο μελανιέ, όλο μπλε κόκκι.
0: Έλα τώρα με του μπάτσου έτσι κι αλλιώ εσεί οι μπάτσοι χρυσαυγήτε είναι πού τα χωρί. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Διεκδικούσατε τον ίδιο γκόμενο? Έλα τώρα σε παρακαλώ που μου το λες σαν πρόβλημα αυτό. Α, παράτα μας, άντε για.
2: Αποστόλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μιχάλης από τα Ανθή.
0: Καλώς το να.
2: Κάτσε ένα πράγμα. Μετά από αυτό που έχει γίνει σήμερα, ένας νοήμων άνθρωπος θα πάει να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πόσο μαλάκας πρέπει να είναι ο
0: Έλληνας. Όπα, μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είπε και ποιος απευθύνθηκε στους νοήμονες. Ξεκινάμε από αυτό.
2: Και τι, στους μαλάκας απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Τόσους πολλούς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Έλα τώρα που κάνεις τον ανήξερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σε ποιους απευθύνεται.
3: Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, και δεύτερο, το άλλο το αρχίδι που βγήκε χτες στον Αντένα.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Τι ψάχνει να βρει?
0: Κάπου είχε ξεχάσει μια τσίπα πριν φύγει.
5: Έφυγα με το κεφάλι όρθιο, μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό.
2: Κανονικά πρέπει να κατεβούμε όλοι στον δρόμο και να φύγουνε
0: τουλάχιστον. Κάσε πει, μας έχει γονατίσει η βροχή, δεν είμαστε γι' αυτά, έλα.
2: Ναι, γιατί είμαστε από ζάχαρη.
0: Γλυκούλιδες.
6: Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν...
0: Πρώτον ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
7: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
6: Πρώτον λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Δεύτερον, ποιος θα του το έλεγε αυτού του Καραμαλή, πως θα γινότανε τώρα στα Μεσόκοπα, Αλ Καπόνε, που ενώ τον καταζητούσαν για εγκλήματα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τελικά τον πιάσανε για φοροδιαφυγή.
0: Μα δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτα. Απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου? Δεν ήξερε ότι πρέπει να κυβερνήσει και ότι έπρεπε να έχει ευθύνες. Γιατί του δώσαν χαρτοφυλάκιο?
8: Θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
6: Δεν μπορεί η Βουλή να μην έχει Καραμαλή. Για και.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι έφταιγε ο άνθρωπος που τον βαφτίσαν έτσι.
6: Ναι.
0: Γεννήθηκε σε ένα τέτοιο σπίτι, είχε διαλέξει όλη αυτή την πορεία, πιστεύεις?
6: Όχι, καλέ, του τυχε. Ναι. Και τρίτον, να μην μας κουνάνε το δάχτυλο οι μαλάκες στη Νέα Δημοκρατία και να μας λένε ότι πρώτοι εμείς θέλουμε την άφθεια ηλία και. Μπούρδες, μαλακίες.
0: Τον ρωτήσαν τον Καραμαλή να κάνει αυτή τη δουλειά ποτέ? Ρωτήσαν τι ήθελε ποτέ να κάνει? Νορβηγός επιστάτης σε σχολείο ήθελε να είναι. Ή Νορβηγός ιερέας, κάτι.
6: Καλέ, δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό, κληρονόμησε αυτό έκανε. Να κλέβει, ήξερε. ήξερε, του μάθα ο πατέρα του παππού του, ποιο ήταν αυτό εκεί ο Εθνάρχη.
0: Και του φορτώσανε τώρα την οικογενειακή επιχείρηση.
6: Τα διάλαξα.
0: Εντάξει.
6: Άτυχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, να μην σκοτώνουν το δάχτυλο και να μα λένε ότι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία θα φέρει την κάθαρση και γιατί πρώτοι εμεί θέλουμε να έρθει η κάθαρση. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά μαλάκες. Είστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για τον Τσίπρα. Ρε πούστη μου αυτό ο Τσίπρα μια ζωή. Πετάγεται σαν την Μπορδή. Εκεί που τον χρειάζεται ο Μητσοτάκης.
5: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή. Έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
6: Όλοι είναι πάνω στο Μητσοτάκη τώρα, ένα σχηματισμό, όλη η κυβέρνηση είναι χάλια και βγαίνει αυτός και λέει τις μαλακίες του και πρέπει να συζητάμε πάλι για το 15, για το κλείσιμο των τραπεζών. Τι δώρο του πρόσφερες ρε στη μαλάκα Τσίπρα.
0: Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος.
6: Από το πρωί έχω μπλοκάρει στο Facebook, έχει φιλενάδες που έχω φίλους γενικά, τους έχω μπλοκάρει γιατί μου λένε όλοι πιο όριμος και μεστός από ποτέ.
0: Μπράβο,
6: έχει πέσει μπλοκ ρε Αποστόλη, τι να
0: σου. Να σου πω ότι έχω ξεχαστεί, εσύ τι ψηφίζεις τώρα.
6: Η ψήφος είναι μυστική μωρό.
0: Ναι, μωρή. Τσίπρας δεν είσαι, πού είσαι.
6: Εσύ τι ψηφίζεις, πες μου αγάπη μου.
0: Έχω αλλάξει εγώ.
6: Τι ψηφίζεις, γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ ανταρσία. Ψηφίζεις κουκουέ, ψηφίζεις τι. Και εγώ δεν έχω αλλάξει και πολύ, μην νομίζεις, σταθερή είμαι στις απόψεις μου.
0: Μπράβο κοριτσάρα μου, αυτό ήθελα να ξέρω και μου φτάνει.
6: Επειδή έφαγα κέρατο και έφυγα από τον Τσίπρα και εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ με τίποτα.
0: Γιατί μωρή σιγά, πώς κάνεις έτσι ένα κέρατο.
6: Α, παπα, δεν είναι. Και δεν μας είπε ο μαλάκας και αυτό που λένε όλοι, ρε, να δικαιολογηθεί. Αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μου το πούτε καν αυτό ο μαλάκας. Εκεί μ' άφησε.
0: Αν το έχεις ανάγκη να το ακούσεις αυτό, έτρωγε ο οργανισμός σου.
6: Όχι, απλά δεν προσπάθησα να δικαιολογηθεί. Εγώ από δικαιολογίες δεν μασάω το κέρατο, δεν τον συγχωρώ.
0: Κυρία. Αν... Α, κυρία.
6: Κυρία με τα όλα, με κάπα κεφαλαία. Λοιπόν, έλεγε τη βαρέθηκα τώρα, αντί για.
0: Απλά βάλε κι άλλο κάπα.
6: Τι να βάλω?
0: Δύο κάπα.
6: Ναι, εντάξει.
0: Κάπα, κάπα.
6: Να, άντε ρε.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Έλα ρε κουφάλα.
0: Δεν μιλάς όμορφα.
11: Συγγνώμη, εννοούσα Απόστολε αδερφέ μου. Τι κάνεις Απόστολε, καλά είσαι αγόρι μου.
0: Καλά είμαι.
11: Πού είναι οι εκπομπές, λέω, που μου είχαν λείψει πάρα πολύ από τον Πετράν.
0: Πετράν?
11: Πετράν είμαι εγώ, ρε.
0: Α.
11: Ως Πετράν εννοούσα.
0: Μιλάς στον εαυτό σου έτσι συχνά?
11: Ναι, ναι, κάνω ένα διαλογισμό, είμαι βουδιστής.
0: Μαλάκας είσαι, αλλά ναι, οκ. Okay.
11: Γιατί ρε φίλε, το ίδιο δεν είναι, όχι.
0: Εγώ τώρα διάγνωση κάνω, δεν ξέρω.
11: Καλά, ναι, από σας ετοιμάζω όμως μια κασκαρίκα να σου κάνω.
0: Να, αυτά μου αρέσουν.
11: Αυτά σ' αρέσουν, σε έχω κάνει κι άλλες φορές, το ξέρεις.
0: Με έχεις κάνει?
11: Ναι, ναι.
0: Είσαι από Βόρεια Ελλάδα?
11: Από Λάρισα, όχι από Βόρεια.
0: Α, γιατί λέει, ναι, επειδή μιλάς λίγο. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα.
11: Όχι, όχι, Λαρισαίος είμαι. Ποιητής στο Βόλο, βέβαια.
0: Ό,τι του τύχει του καθενός. Όπου είναι το τυχερό του.
11: Ό,τι τύχει. Γεια σας.
0: Γεια σας.
11: Θα ήθελα παρακαλώ αν μπορεί ο κύριος Αποστόλης να μας ενημερώσει τι έγινε με τις εκλογές στη ΓΕΣΕ. Αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα καλά, τα λαμόγενε στη θέση τους, μην ανησυχείτε.
11: Τι να ανησυχήσω, θέλω ποσοστά. Πού πάει το πάμε, πού πάει το κουκουέ, πού πάνε οι προοδευτικοί άνθρωποι.
0: Ωραία, πού πάμε ρε.
11: Πού πάμε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Hey, να είστε καλά.
12: Γεια σας.
0: Γεια σας.
12: Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
0: Άμπα.
12: Μια παρατήρηση έχω να κάνω με αυτό το όμορφο εκεί πέρα που έπαιρνε κάμπα χρήμα από το δημόσιο.
13: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
12: Να δούμε πότε θα τα γυρίσουνε, γιατί τη συναδέλφισσα που η από πέμπτη δημοτικού ήταν έξι, την πήγανε 15 χρόνια μέσα.
0: Και αυτός θα πάει, τι νομίζεις, άιντε έτσι. Εσύ λες όχι, είναι σίγουρο. Αφού υπάρχει διαδικασμένο με την κυρία την καθαρίστρια στο σχολείο που έκλεβε τα πτυχία και κορόιδευε για να καθαρίσει, έτσι θα γίνει και με αυτόν.
14: Ναι, μόλις το όμορφα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη, το πήγα και στο δικαστήριο, στο εφετείο τους έδειξα και το, αν το ήξερα τότε θα το είχα κάνει, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Τους ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Τους λέω, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έκανα ναι το αδίκημα, τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσαν.
0: Και αυτό τι κάνει, βρωμοδουλειά κάνει. Εκείνη βρωμοδουλειά κάνει κι αυτό.
12: Με τον άριστο δηλαδή θα γίνει και με του άριστου.
0: Ναι, υπάρχει δεδικασμένο. Τελείω. Ετελείωσε.
1: Ετελείωσε.
12: Ετελείωσε.
0: Ναι, with this side to sleep που λέμε.
15: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
15: Από την εκπομπή σας μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση να φωταγωγηθεί το Καστρί, γιατί 21 Απριλίου γιορτάζει το εξόδαμο του Μινέικο. Γεννήθηκε το 21 Απριλίου του 69.
0: Μάλιστα.
15: Μπορείτε παρακαλώ να το ανακοινώσετε τρεις φορές.
0: Και τέσσερις.
15: Και πέντε.
0: Ναι.
15: Έτσι για να θυμόσαστε τι σημαίνει μεταπολίτευση και αγωνιστές της δημοκρατίας.
0: Το ξεχνάμε, νομίζετε κύριε. Λέμε. Δεν το ξεχνάμε, ξεχνιούνται αυτά.
15: Εμιλία Αντρέα λέγεται το εξόδαμο του αγωνιστή κατά της Χούντας.
16: Αποστόλη.
0: Έλα.
16: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα.
16: Μια και κάνει ο εκπομπή για τις δικαιολογίες, σημείωσε αυτό το υπέροχο Μητσοτάκιο. Σε πιάνουνε τρίτη φορά να κλέβεις, ληστεύεις τους πελάτες στο πρακτήριο και στο σφραγίζουν. Και γράζεις στον πίνακα ανακοινώσεων του πρακτηρίου την ανακοίνωση ότι θα μείνουμε κλειστά από Δευτέρα 6 Τετάρτου, ακολουθώντας τη νέα νομοθεσία για την προστασία των πελατών. Ευχαριστούμε. Παραδειγμαρώ.
0: Ωραίο.
16: Ε?
0: Δυνατό.
16: Αυτό είναι όντως.
17: Έλα, Αποστολή. Τι έπαθε τη βασάνισαν, λέει, τη Λουκά, η αστυνομία, αστυνομικός, της φέρθηκε άσχημα. Αυτό ακούω τώρα.
0: Κάτι μερακλήδικα, δεν κατάλαβα.
17: Ναι, κανένας κομμουνιστής θα ήταν μήπως ο Μπάτσος, γιατί άμα του λέγε αυτή, εγώ είμαι Χρυσαυγίτισσα, είμαι μαζί σας, είμαι δικός σας, δεν θα τη συμπεριφερόταν άσχημα. Άρα, μήπως υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος και στην αστυνομία, δεν ξέρω.
0: Μπάτσος και κομμουνιστής πάει μαζί αυτό, δεν ξέρω.
18: Έλα, να σου πω, ρε.
0: Ρε.
18: Βρε. Βου.
0: Α, εντάξει.
18: Βορύδης.
0: Ιου.
18: Καλά. Αν έλεγες wow, θα έλεγα τι ενισχυτικό είναι αυτό.
0: Φυσικά.
18: Να σου πω, τι προβλέπεις για τις επόμενες εκλογές, ποιος θα βγει.
0: Ερχόμαστε.
18: Ερχόσαστε. Ότι ερχόσαστε, το ξέρω. Ποιοι ερχόσαστε όμως.
0: Αυτό, αυτό έχει σημασία.
18: Ναι, ερχόσαστε. Εγώ σας περιμένω, αλλά ποιοι θα είστε όμως, να ξέρω.
0: Περίμενε εσύ τώρα κάποιος θα έρθει.
18: Θα μου αυξήσετε το μισθό.
0: Ναι, αυτοί που έρχονται για εκεί το πάνε. Γι' αυτό έρχονται.
18: Α, εντάξει.
0: Για το μισθό το δικό σου.
18: Μάλιστα. Θα ψηφίσετε Βελόπουλο, θα ψηφίσετε Νίκη.
0: Κοιτάω για Λατινοπούλου, δηλαδή είπα να τη ρίξω τελείως πεταμένη την ψήφο.
18: Μάλιστα. Έλα, πες άσε να μπω για τη Λατινοπούλου και άστο τώρα αυτά. Έλα τώρα μερακλείδες.
0: Άλλο αυτό. Έτερων εκάτερων.
19: Θέλουμε άντρες.
18: Μπράβο, έτσι. Καλά τα λες.
20: Να σου πω, Λακί, λείψατε δύο εβδομάδες. Τι χάσαμε εμείς οι ταξιτζίδες μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες?
0: Τίποτα, έχεις Βενετιά βελόνι.
20: Τάκια, αγόρι μου, όχι. Επειδή πήγα σε ένα μαντρά να πληρώσω την ασφάλεια του ταξί 300 ευρώ το τρίμηνο, η άδεια του ταξί έπεσε 30.000 μέσα σε δύο εβδομάδες. Βάλε μου εδώ, σε παρακαλώ, το φιλαράκι μου, τον κολλητό μου που λέει ότι ο Μητσοτάκης γαμάει. Βάλ τον μου, σε παρακαλώ.
21: Το Μητσοτάκης που τώρα γαμάει,
0: πόσο έχει πάει η άδεια τώρα?
20: Δεν λέω πόσο έχει πάει, πάντως έπεσε 30.000.
0: Γιατί δεν λες πόσο έχει πάει?
20: Αυτά θα τα πούμε προσωπικά. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο τον Καραγκιόζη που βγαίνει και λέει νούμερα στον δρόμο.
0: Γιατί, παιδί μου, κρυφό είναι?
20: Όχι, έπεσε 30.000 σε δύο εβδομάδες. Ψήφισε το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι 158 βουλευτές, για να πάρει την ευθύνη όλοι από πάνω του, ψήφισαν το νομοσχέδιο. Δεν το ψήφισα μόνος μου.
0: Έλα, δεν είναι κότες τώρα, σε παρακαλώ, μην τους εγκαλείς για κοτισμό.
20: Κοίταξε να δεις, διευκολύνει την κατάσταση για τις πολυεθνικές και το Βασιλάκι.
0: Λοιπόν, ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός.
20: Έτσι.
22: Αφήστε με να πω μια φράση επιτέλους.
0: Ναι. Δηλαδή καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτή είναι ντροπή. Γιατί να είναι ντροπή αυτή η δουλειά? Δουλειά κάνει ο άνθρωπος.
20: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ με το μήνυμα που περνάει η κυρία Μαρέβα. Και της εύχομαι και περαστικά.
0: Τι, που πάει επαγγελισμό?
20: Πριν από μερικούς μήνες πήγε σε δημόσιους γιατρούς στο ΚΑΤ. Τώρα πήγε σε δημόσιους γιατρούς στον Ευαγγελισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται τους δημόσιους γιατρούς και όχι τους ιδιωτικούς. Το τονίζω.
0: Σημασία έχει που πάει να την περιθάψουν η Μαρέβα ή οι πλάτες που κάνει ο άντρας στις ιδιωτικές κλινικές και ο Άδωνης?
23: Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
20: Εγώ συμφωνώ, λέω ότι μήνυμα περνάει.
0: Α, ναι, ναι. Το μήνυμα το ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. Άστο.
20: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το θέμα είναι, κυρία Μαρέβα, εφόσον εμπιστεύεσαι τους δημόσιους γιατρούς, δεν είναι δυνατόν εσείς που είσαστε και από αρχοντική οικογένεια να δίνετε 1500 βασικό μισθό. Ο δημόσιος γιατρός πρέπει να παίρνει το λιγότερο 3.000 βασικό μισθό.
0: Συνοψίζοντας. Να συνοψίσουμε και κάτι επιτέλους. Ασυνόψεις θα είμαστε.
24: Όλες το φλού να κάνουμε μια μάζοξη. Ο Μητσοτάκης είναι εγκόμενος. Η Μαρέβα είναι υπέρκομψη. Και ο Λαζαρίδης είναι ωραίος.
13: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
19: Τι είχατε κάνει?
24: Να, αυτό δεν μπορείς.
0: Είναι ωραίος. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
24: Αλήθεια, βεβαίως.
25: Είμαι πολύ ωραίος.
19: Αλήθεια.
2: Βεβαίως.
24: Λοιπόν, να πούμε στο Μητσοτάκη μου. Κύριε Μητσοτάκη μου, έχετε μια γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, όχι ακριβώς γίδα, ολόκληρο το κοπάδι έχετε. Ας μην λέτε την αντιπολίτευση τοξική. Δεν είμαστε τοξικοί, εσείς είσαστε σκανδαλιάριδες. Αυτό που πριν λίγες μέρες, 2-3 μέρες, βγαίναν όλοι και υπερασπίζονταν το Λαζαρίδη. Και τώρα που αναγκάστηκε να φύγει λόγω της Ντόρας, δεν το χειρίστηκε σωστά και μπούρου μπούρου. Να το κοιτάξετε λίγο στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε και κλιμακτήριο και δεν καλά τα νεύρα μας. Άιντε επιτέλους μας το έχετε κάνει τούμπανο.
0: Ένα μου τα λες. Η κλιμακτήριος είναι το λιγότερο που σου συμβαίνει.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι, εδώ.
7: Γεια σας παρακαλώ, παραπολιτικά εκεί.
0: Ναι, ναι.
7: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην εκπομπή την Ελληνοφρένεια ακούω προς το τέλος που λέει αύριο να είστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτή τη φράση.
0: Ο μεγάλος ηγέτης, ο Στέφανος ο Κασελάκης.
7: Α, μάλιστα. Έχουμε πήξει από μεγάλος ηγέτης, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Γι' αυτό, γιατί... ναι, ναι, είναι άλλος ένας.
7: Ω, είναι πολύ, δεν είναι άλλος ένας.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, αν κάποιος σου πει ζήτω η επανάσταση για σήμερα είναι χουντικός ή όχι.
0: Άντε καλέ. Νοσταλγός του rock and roll απλά.
8: Σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο θα σας ρωτήσω. Το τραγουδάκι που παίζατε στην αρχή, το έχεις τραγουδήσει εσύ ή απλώς μοιάζει η φωνή.
0: Α, τιμητικό. Ναι. Ο Μαρίνος είναι ο Μαρίνος.
8: Όχι, το πρώτο της Χούντας το τραγούδι.
0: Α, το μέσα στα Απρίλια, εγώ τότε.
8: Α, μπράβο ρε μάγκα, μπράβο, αυτό μπαλουρδάκο μου, τα λέμε.
0: Ποιος άλλος τώρα, έλα γεια.
25: Μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
8: Ακούς γιατί έβγαλα τα Bluetooth.
0: Έλα.
8: Ακούς, λοιπόν, από φράδα μέρα σήμερα, όντως 21 Απρίλη. Αλλά έχω πει και άλλες φορές και λόγω της ειδικότητας σου εκπαιδευτικού, είναι στο χέρι μας να είναι μήνυμα και για τη σημερινή γενιά αυτή η μέρα, έτσι. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Παράδειγμα, πέρα από την αναφορά το τι άφησε η Χούντα στην Κύπρο και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, αλλά οι άνθρωποι στις φυλακές, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο κόσμος από την γενιά εκείνη. Εσύ δεν θα με διακόψεις τώρα, φαντάζομαι, να μου πεις τίποτα για Βόρειο. Και αδόνιδες, αυτοί είναι γνωστοί. Χουντικοί. Άσε το που φόρασαν τώρα την προβιά του δημοκράτη. Δεν ναι.
0: Αυτό που είσαι καχύποπτη δεν μπορώ. Αυτά.
26: Της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας.
8: Άλλο παράδειγμα, ιστορικό πάντα. Ιστορία λοιπόν Τετάρτη Δημοτικού, ιερός λόγος των Θηβαίων. Συνεχίζει ιερός λόγος του Δραγατζάνη το 21. Ιερός λόγος υπάρχει όμως και των σπουδαστών της ΕΠΟΝ. Άρα λοιπόν όταν αυτά τα δείξει στα παιδιά, τη συνέχεια που έχουν, μπορεί να δει και τη συνέχεια που θέλουμε να έχουν και τώρα η νέα γενιά, γιατί στο χέρι τους είναι να αλλάξουν πράγματα, όσο και να θέλουν να την ρίξουν στο βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το δεν γίνεται τίποτα των ναρκωτικών και όλων των άλλων. Εγώ ελπίζω σε αυτή τη νέα γενιά, φίλε, παρόλο που βρισκόμαστε στην ψηλοδύση της καριέρας και της δουλειάς και δεν ξέρω τι, αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και να φέρνει τούμπα. Έτσι, αυτό ήταν αισιόδοξο μήνα, να μην πούμε τίποτα άλλο χειρότερο, αλλά τα βλέπουμε.
27: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
27: Εξαντλήθηκα.
0: Γιατί?
27: Αλλά τα κατάφερα για να μιλήσω μαζί σου.
0: Να.
27: Επειδή ακούω, σχεδόν την έχω χάσει δηλαδή την εκπομπή, αλλά δεν με νοιάζει. Ακούω όλους αυτούς φασίστες, έκπτωτους το ένα τ' άλλο. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Ήμουνα σχεδόν 9 χρονών όταν έγινε δικτακτορία.
0: Όχι, δικτακτορία δεν έγινε πουθενά και ποτέ.
27: Αλλά, ναι. Δημοκρατία.
0: Όχι, όχι. Α, την πούμε δικτατορία για να συνοηθούμε. Δικτακτορία με δύο κάπα δεν έχει γίνει. Πουθενά.
27: Λοιπόν, Αποστόλη, ήμουν σχεδόν 9 χρονών. Στο χωριό μου, λοιπόν, υπήρχαν τα ΤΕΑ. Αυτό δεν έχει αναφερθεί και πολύ τακτικά. Τα ΤΕΑ ήταν με όπλα. Και όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία, απ' έξω από το σπίτι μου, είχαμε τρεις με όπλα. Κάθε φορά που βγαίναμε να πάμε τουαλέτα, κουζίνα, γιατί ήταν όλα έξω, μας σημαδεύανε με τα όπλα τους. Τέσσερις γυναίκες. Καταλαβες. Αυτό ήταν το ωραίο. Και επειδή εγώ ήμουν η μικρότερη και έβγαινα πιο συχνά έξω, γιατί η μαμά μου μέσα άκουγε στο ραδιόφωνο. Ήμασταν προνομιούχοι, είχαμε ραδιόφωνο, τη φωνή της αλήθειας, και έβγαινα πολύ τακτικά για να δω τι γίνεται. Και κάθε φορά που έβγαινα, είχα τρεις καραμπίνες που με σημαδεύανε. Αυτό ήταν η ιστορία. Και οι κόκκινες πιτζάμες.
28: Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν. Χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες.
27: Και σε ένα τραπέζι που χωράγαμε όλοι και που φτούραγε το παστίτσιο.
29: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
27: Την κάθε μαλακία που ακούω.
18: Ο Σοβιετικός στρατός εισέκατε στα περίχωρα του Βερολίνου, φύγοντας τον πλοίο γύρω από το Χίτλερ. Ζήτω 21η Απριλίου. Πολλά φιλάκια.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. ΓΕΟΤΕ εδώ.
1: Πώς?
0: ΓΕΟΤΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα.
1: Έλα, Γεωτάκι μου, τι κάνεις. Ναι, πες μου.
0: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει.
1: Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει. Την κοιτάω κάθε μέρα.
0: Αλήθεια.
1: Αμέ. Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια. Δεν στέλνουμε.
0: Ωραία. Πού θα πάμε τελικά.
1: Πού θα πάμε. Ήταν να πάμε κάπου.
0: Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Τέλεια, υπέροχα.
1: Πού είναι να πάμε.
0: Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου.
1: Με μια ρόδα.
2: Πάμε στη Ζιμπάμπουε.
0: Με μια ρόδα. Με μία ρόδα, για καλό σκοπό.
1: Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε.
0: Εγάλαιο και ποικίλο όρο. Και θέλουμε.
1: Ποιο είναι ο χορηγό στον καλό σκοπό?
0: Θα θέλαμε να είστε κι εσεί.
1: Α, γιατί ο καλό σκοπό χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλό σκοπό τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν. Οκ, okay, κοιτάω γιατί... την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, επειδή 22 του μηνό θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μα απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σα. Ονομάζομαι, ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση που γίνεται χορηγός της ημερίδας μας.
1: Τέλεια. Ωραία, θα το δούμε.
0: Σε περίπτωση πάλι θα το δούμε.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Ναυτικός είμαι.
1: Έλα.
3: Να σου πω, να λες ρε φίλε τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι χουντικοί, ας πούμε, ήταν να διπλασιάσουν τους γνωστούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις, εκεί σου να. Δηλαδή, τέτοια βλακία. Και του λέω, δεν σου λέω να διαβάσει το ριζοσπάστη.
1: Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη δημοκρατία, θα τον κρεμάσουνε.
3: Έλαντε.
1: Ούτε που
3: έλαντε.
1: Το σκέφτηκε κάποιος στη δημοκρατία να το κάνει.
3: Σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα τους χουντέους.
3: Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτη τώρα βάζει τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε.
1: Τους νεοδημοκράτες, ναι, αυτοί.
4: Η οικονομία του 1974 ήταν κούκλα.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τον κύριο Αποστόλη, οφθαλμίατρο ήθελα.
1: Εγώ για τα ματάκια σας.
5: Α, ο ίδιος είστε.
1: Ναι, ναι.
5: Για να σου πω,
1: όπα.
5: Ό,τι μπορείς απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη.
1: Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια.
5: Θα τα βγάλεις.
1: Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω.
5: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Για να σου πω, ό,τι μπορεί από Δευτέρα.
1: Εσάς τι έχουν τα μάτια σας?
5: Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου.
1: Τι έχει το εγγονάκι?
5: Δεν βλέπει καλά του βράδυ.
1: Πόσο χρονών είναι?
5: Α, είναι 19, 20, 19.
1: Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει.
5: Η μέρα φταίει.
1: Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει, γι' αυτό το εργόχειρο.
5: Το ξέρω, αλλά τι να πούμε.
1: Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη, τυφλώνει λέει.
5: Ναι.
1: Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένα, όπου του σκάσει. Εντάξει.
5: Ναι.
1: Λίγο με μέτρο γιατί και κουφαίνει. Δηλαδή τώρα και να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω.
5: Ναι.
1: Όχι τα μάτια.
5: Να έρθει και να ντουρμνέψεις. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως.
1: Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, άμα έχει την κάβα του. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ.
5: Δεν ξέρω, ξέρεις το βράδυ μου που δεν βλέπω καλά γιαγιά τα βράδια.
1: Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Ας έρθει το απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου. Καπέλο πείτε του να πάρει μαζί.
5: Τι να πάρει.
1: Καπέλο.
5: Καπέλο.
1: Καπέλο, θα χρειαστεί στο γυρισμό.
5: Α,
1: ναι.
5: Και σε έρθω από την άνοιξη το απόγευμα.
1: Όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα?
5: Όχι, όχι.
1: Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ.
5: Εντάξει, να δει και να πει. Αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά. Αυτά παίρνει πώ παθαίνει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώ, ναι. Αυτά τα ηλεκτρονικά πάντω. Ναι.
5: Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα. Το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο στο φίδι. Τέλο πάντων, ναι.
5: Όπου την άλλη αρχή.
1: Ναι, θα τον περιμένω εγώ.
5: Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Πήραμε σωστά στο Αποστόλη στην Ελληνοφρένεια.
1: Σωστά.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα των κατηγμένων προσφυγικών.
1: Ό,τι λέμε τώρα θα ακούσει, πείτε μου, τι θέλετε να πούμε.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα της Αλεξάνδρας. Μια κοινότητα αυτοοργανωμένη. Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια, 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής ωφέλειας. 400 άνθρωποι, 27 χώρες. Τον Ιόνιο του 25 έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Έχει συνυπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΔΥΠΑ. Αφορά την ανάπλαση των 4 πρώτων μπλοκ. Μέσα η σύμβαση δεν αναφέρει καθόλου ανθρώπους. Παρόλο που η κοινότητα είναι 8 μπλοκ, άρα στα 4 μένουν σχεδόν οι μισοί άνθρωποι. Είναι 180 άνθρωποι, μένουμε στα 4 πρώτα μπλοκ. Μέσα αναφέρει ότι υπάρχουν υπάρχουν μόνο κινητά αντικείμενα και την εκένωση θα την οργανώσει το Υπουργείο Προπό. Έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που έχει στηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό εγχείρημα διεθνείς πανεπιστήμια. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα, λογοκρίνουν οτιδήποτε πάει να ανέβει σε μια τέτοια είδηση. Όποιος δημοσιογράφος φέρνει είδηση για την υπόθεση των προσφυγικών λογοκρίνεται. Έχουν πάρει κεντρική πολιτική επιλογή να κάνουν μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα θέματα, στο θέμα των προσφυγικών. Ο αγώνας έχει κινηθεί σε διάφορα επίπεδα από πορείες, παρεμβάσεις και νομικά. Έχουμε προσφύγει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, πολλές παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στο Δήμο Αθηναίων. Μετά από όλες τις πιέσεις που έχουμε κάνει, εχθές μπήκε το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί τοποθετηθήκαμε με τα βασικά μας αιτήματα που είναι η ανάκληση της σύμβασης, η εγγύηση και η παραμονή των 400 ανθρώπων στη κοινότητα και η κοινότητα μέσω της Άμπια να αναλάβει με αυτοχρηματοδότηση την συντήρηση των κτηρίων. Μαζί με εμάς τοποθετήθηκαν και ο Τάσος ο Παπαϊωάννου αρχιτέκτονας και η Κατερίνα Μάτσα και ο Ρούτσι. Τα αιτήματά μας, τα δύο τουλάχιστον από τα βασικά αιτήματα, την ανάκληση και την παραμονή όλων των ανθρώπων, τα στήριξε και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και παρόλα αυτά, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δούκας, κατέληξε σε μια προκατασκευασμένη απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα αιτήματα της κοινότητας. Είναι μια αόριστη και ασαφής, παρόλο που και παρατάξεις στήριξαν αυτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
9: Διαβάστε εκτάκτως σήμερα στα παραπολιτικά. Κλείδωσε το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Μποναμάς 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιοι κερδίζουν από τις φοροελαφρύνσεις. Αναλυτικά όλα τα μέτρα και οι ενισχύσεις και πώς θα κατανεμηθούν. Από τη μείωση προκαταβολής φόρου έως την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Εκπλήξεις στο καλάθι για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επενδύσεις στην ενέργεια. Τι προβλέπετε για τα ακίνητα. Έμπνευση και πίστη. 7 λειτουργήματα για την κίνηση της Θεοτόκου. Από το Θεοτοκόπουλο και τον Καραβάτζιο έως τον Τιτσιάνο και τον Κόντογλου. Πώς η Παναγία αποτυπώνεται ως σύμβολο πίστης, ελπίδας και αιώνιας ζωής. Εφρέμ, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο είναι η Μητέρα Παναγία μας. Σήμερα, στα παραπολιτικά.
10: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα επίσης.
12: Να σου πω κάτι, σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω, είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω, το ξέρουνε το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν ντρέπεσαι, δεν κάνεις, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες, λέει δεν ντρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα. Ρε αν δεν φύγετε από εδώ καθήκια, λέω μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω κολόπεδα φασισταριά και αρχίσαμε μετά και λάγανε ξέρω εγώ και με πιάσα. κάτσαν εκεί, λέει κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, τι να πει με αυτό το λαό, ρε φίλε. Πες μου, σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρονών αυτά τα κολοπέδια.
1: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλο ο λαό έτσι.
12: Αχ, αυτό ο λαό, ναι, όχι, ευτυχώ που δεν είναι όλο ο λαό έτσι.
1: Και στη χωματερή, τα σκουπίδια είναι περισσότερα από του σκουπιδιαρέου. Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιο πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
13: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
14: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
13: Δεν περιμένουν εκεί απ' έξω.
14: Το κουκουέ και τα.
13: Θα είναι απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
15: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
1: Ο Τσίπρας που ανήκει.
15: Τι εννοείς ο Τσίπρας που ανήκει.
1: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοείς ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, σε ποια περιοχή.
15: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
1: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
15: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας είναι.
1: Τι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
16: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
15: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς, δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
1: Απίστευτο.
15: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
1: Επειδή και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
15: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε ένα και μετά έκανε 1000, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις τους κάλεσε στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις τους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
1: Να, αυτά δεν μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά.
15: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
15: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σα. Και πέστε το κυρία.
1: Έλα κυρία μου τώρα.
15: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούς, ρε Κυρανάκη. Δίκαιο αγώνα, Κυρανάκη, λαμόγιο. Λοιπόν, έλα φυλάκια, γεια.
1: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
15: 50 ευρώ να τους πάρω, Αποστόλη, πόσο να τους πάρω.
1: Και μόνο.
15: Ακαδημία σε πόλια, 50
1: ευρώ. Πάρε, έχουν λεφτά αυτές.
17: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια.
1: Πού τώρα?
17: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
1: Να τα.
17: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα ΜΜΕ στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
1: Δεν τα λένε αυτά.
17: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
1: Κοροϊδεύουν τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
17: Το Δημήτρη Κοτσάκη.
1: Όπα.
17: Στις εκκλησιαστικές εκδόσεις, αδελφό της θεολόγου είναι ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένεργο.
1: Άρε τσάμπα πράγμα.
17: Πλατεία Καρύπτη, οδός Καρύπτη 14. Και αλλού στα χριστιανικά. Βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφών της θεολόγων ζωή να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
1: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
17: Δεν τους ενημέρωσε.
1: Και πάνε και αγοράζουν το Χάρι Πότερ 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχύλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
17: Οι καθηγητές.
1: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
17: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
1: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
18: Αποστολή.
1: Ναι, εγώ, γιατί.
18: Α, ρωτάω. Έλα, Αποστολή. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
18: Έστω, ρε φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
1: Ναι.
19: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
20: Sorry.
19: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
18: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχετε αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
1: Τι λέει?
18: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν τέσει τόσο πολλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
1: Και ντρέπομαι.
21: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
18: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύεις για 1 ευρώ το κιλό τα μήλα.
1: Αυτό λέει η κυρία, λες.
18: Το λέει κιόλας στο τέλος.
19: Και τους αφήνει και 1 και 2 και μερικές φορές και 3, ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
18: Το τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί, ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και να σου πω και κάτι.
1: Και δεν μου λες.
18: Έλατε, ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν οι παραγωγοί, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
1: Ναι, το έχω υπόψη μου αυτό.
18: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα, πάχα και λάθος.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
18: Θα μου πεις απ' όλα που γίνεται αυτό σε πειράξει. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι με
1: την καλά έκανες, ότι τον πειράζει τον καθένα, δεν έχω εγώ θέμα.
22: Α,
0: Αποστόλη, γεια σου.
20: Γεια σου.
0: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, σαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση, οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια, μια και έγινε και μαθεί ο λόγος τώρα.
20: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που η κοπέση μπορεί να ήταν 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
19: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
0: Ας πούμε ότι η βούλτευση έχει πάθει γεροντική άνοια όπως παθαίνουν όλοι στην οικογένειά τους, τα τελευταία τους. Λοιπόν, Ιταλία. Λέει το εξής, ότι οι δικαστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν δεν ακούμπησαν πολιτικούς.
19: Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς.
0: Λοιπόν, το Ιρόκο Κινήσι, ο Γκαετάνο Κώστα, ο Τζοβάνι Φαλκόνε, ο Πάολο Μπορσελίνο και μια σειρά άλλοι δολοφονήθηκαν από τη μαφία όταν πλησίασαν ονόματα υψηλών ισταμένων πολιτικών της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων και ο Ανδρεώτη, ο πολύ γνωστός.
20: Ναι.
0: Λοιπόν, αν δεν τα ξέρει, ας ανοίξει τα κλαδά της και τα διαβάσει.
20: Η βούλτευση δεν είναι εδώ για να μας ενημερώσει τι ξέρει ή τι είναι αλήθεια.
0: Όχι βέβαια.
20: Η βούλτευση βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο, άλλη δουλειά έχει να κάνει.
0: Εντάξει, δε.
20: Δεν έχει την αλήθεια.
0: Θέλω, εντάξει.
20: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
0: Αλλά μιλάμε, κοίταξε, μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας, έτσι.
22: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
20: Επίσης.
22: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα». Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση, όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Ιμποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, η Ιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας και μιλάει ο γραμματέας Τσούμπας.
20: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
22: Κολλάνε, μόνο αυτά.
20: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά.
23: Αποστόλη μου.
20: Έλα μου.
23: Τι κάνεις, μας λείψατε.
20: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
23: Σας λείψαμε εμείς.
20: Δεν είπα αυτό.
23: Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
20: Για σας το κάναμε.
23: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
20: Κάτι να γίνεται.
23: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα το 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
20: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά. Έλα.
24: Γεια σου, Τσολιά μου.
20: Γεια σου, Γοριζάρα μου.
24: Τι κάνεις?
20: Καλά, εσύ?
24: Καλά, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω και έχω λίγη γωνία, λίγο τσιρά.
20: Λογικό. Το ερώτημα είναι γιατί έχεις καιρό να με ακούσεις.
24: Κοίτα.
20: Να νευριάσω.
24: Όχι, όχι.
20: Να τα πάρω κρανά.
24: Προσπαθώ να σε καψουρέψω, αλλά δεν πιάνει.
20: Α, προσπάθησαν κι άλλες τώρα, εντάξει.
24: Ναι, γι' αυτό ξέρω ότι δεν πιάνει, οπότε.
20: Θα
24: να κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια, αλλά.
20: Εντάξει, κάνεις και εσύ την προσπάθειά σου, το εκτιμώ.
24: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή να αφαιρέσω κάτι από την ροή της εκπομπής. Θέλω εδώ από την ταπεινή γωνίτσα μου να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση που έχει ανεβάσει το multitasking σε άλλο level.
20: Οπα.
24: Ναι. Είναι η μοναδική που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στον εαυτό της. Έχει βαλθεί τον τελευταίο καιρό να ξυπνήσει κάθε κοιμισμένο αποβλακωμένο μπουνταλά.
20: Α, αυτό είναι καλό. Ξυπνάμε, αδέρφια.
24: Ξυπνάμε, αδέρφια. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Μπράβο. Όχι.
20: Ωραία, μπράβο. Τα καλά θέλω να τα λέμε κι εγώ,
24: Μα ναι. Δεν νομίζεις?
20: Δεν νομίζω, αλλά ναι.
24: Εντάξει, γλυκέ μου. Έχεις πει κάτι για Ιωάννινα?
20: Δεν έχω πει τίποτα για Ιωάννινα.
24: Α, μπράβο. Κάθομαι εγώ και περιμένω σαν τη μουρόχαυλη εδώ.
20: Λες να είχα πει? Μπορεί να είχα πει, αλλά λέω κι εγώ καμιά μαλακία που και που. Έπαιζε ένα σενάριο κάποια στιγμή. Αλλά νομίζω τώρα καλοκαίρι σε δύσκολο.
24: Έχουμε και εξοχάσει.
20: Δεν το είχα υπόψη μου.
25: Άντε ρε, λέει ο καημένος ο Θήμιος στο τηλέφωνο, παίρνουμε εμείς, αλλά εσύ δεν το σηκώνεις.
20: Αφού μιλάγαμε άλλον, τι θες να κάνω?
25: Να το σηκώσει εμένα πρώτα και μετά.
20: Δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ, θα το έκανα, ειλικρινά.
25: Εγώ ήμουν. Λοιπόν, ήθελα να θυμίσω στη βούλτευση ότι γιατί τώρα της στέει η Ρουμάνα η εισαγγελέα.
19: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο.
25: Τις προάλλες άκουγα ότι η ρωσική δικαιοσύνη πάει να επέμβει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Το ανατολικό μπλοκ δεν υπάρχει από το 1989. Έχουμε 2026.
20: Δεν είναι εκεί αυτή, εκεί έχεις καλώς.
25: Την αριθμητική στο δημοτικό είχα β', δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, αλλά είναι κάμποσα, ρε παιδί μου. Τι να σου πω.
20: Μην στο χαλάσω όμως, δεν θα ήθελα.
25: Είχα πολλά να σου πω χθες, δεν το σήκωσε χθες. Τώρα τα ξέχασα. Άντε, γεια.
26: Ναι, τελικά λέει ο Μαρκόνι είμαι. Όλοι αυτοί ήσαν βαριτολόγοι, δεν ήταν μόνο η γυναίκα. Και ο στρατηγός.
20: Ποια γυναίκα, τι συζητάμε, για ποιο θέμα, τι είχαμε αφήσει στη μέση?
26: Ναι, και το 2020.
20: Α, καλά.
26: Το στρατηγό, τον Απόλλωνα.
20: Τι ρωτάω κι εγώ, γιατί έχει νόημα.
26: Γιατί ο Ιζότο, δηλαδή όσοι ήταν βαριτολόγοι στην Αμερική, τους πήγαν.
20: Πού σπουδάζουμε βαριτολόγος?
26: Αυτά είναι και συμφέροντα, τα έλεγε ο Καναδός υπουργός.
20: Τα καλά και τα συμφέροντα που λέμε.
26: Μας δώσανε βαρύτητα τζάμπα, λέει, και άντε.
20: Έλα τώρα, δώσαμε βαρύτητα σε λάθος πράγματα.
26: Ο Ρότσιλ ολοκφέρερε, πεπελέ.
20: Πού Ρότσιλ τώρα, σε παρακαλώ.
26: Όλες αυτές οι λέσκες, αυτή η λέσκη που ήταν και ο Σιμίτης, αντέδρασαν.
20: Και ο Σιμίτης, οπα.
3: Είναι μακέτο τούτο το έργο.
26: Τότε, ναι, εκείνη. Ήταν πώς τελευγότανε από τη Γερμανία.
20: Μακαριότατος.
26: Θέλανε τη βαρύτητα τζάμπα που την έδωσε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες.
20: Αυτό που ξέρετε τα υπουργικά συμβούλια άλλων χωρών μου αρέσει.
26: Τα μόνο τα ελληνικά δεν μεταφέρουν τίποτα.
20: Τι να μεταφέρουν τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μαθαίνουμε τις καλές ειδήσεις, εγώ θα σου πω.
26: Μόνο οι Έλληνες μόνοι τους δεν παίρνουν στο ιδέσκο.
20: Τι να κάνουν μόνοι τους οι Έλληνες. Ένας λαός κι αυτός χειμώνας καλοκαίρι, πόσο.
26: Τίποτα, ναι, δεν λέει να πει να δει, αλλά αυτά τα κανάλια της πολίτης.
20: Έλα τώρα τα κανάλια, περιμένεις κι εσύ. Έλα σε παρακαλώ.
26: Δεν μεταφέρουν τίποτα αμερικάνικο.
20: Τίποτα κύριε Μαρκόνι μου, τίποτα.
26: Ναι, ναι, ευχαριστώ, γεια, γεια.
20: Όπα, γεια.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: ώρα είναι 8.
1: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Άλλη μια χρονιά που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου. Πονηρή μια χρονιά που έχω το σπίτι μου.

που μπορώ να μετράω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

ήλιο στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλώμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ούζο πλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Κάιζερ, Στέλλα Αρτουά, Κορώνα σε χρυσές τιμές. Τρικάλων, Λευκό Αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τα λες

0: Η ώρα είναι 10:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Απόγευμα στις 10 το βράδυ σήμερα στο ρεύμα εξόδου. Εν τω μεταξύ, οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ τουλάχιστον στις 4 το απόγευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακυρώθηκαν πρωινά δρομολόγια από το Πειραιά για συγκεκριμένους προορισμούς. Κόκκινο συναγερμό και σήμερα για τον κρατικό μηχανισμό λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Χωρί ενεργό μέτωπο πυρκαγιά στη Σύβρη Χαλκιδική, φωτιά σε εξέλιξη και σε χαμηλή βλάση στο Γαλατάι το Λοκαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστε με 7 οχήματα και από αέρο 2 αεροσκάφη. Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των 2 χρόνων ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Τη σταδιακή επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων και της αυτόματης υποβολής που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το 2027 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αυξάνονται ως το τέλος του μήνα οι συντάξεις χειρίας 8.552 δικαιούχων καθώς θα εφαρμοστεί η νομοθετική παρέμβαση που καταργεί την περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Στη διεθνή ενημέρωση, νέο κύμα επιθέσεων ξεκινήσει τα ξημερώματα όταν ουκρανικά drones έπληξαν το λιμάνι του Σλούγκα στη Βαλτική θάλασσα, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγών πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων της Ρωσίας. Στα αθλητικά, με τους προκριματικούς του Εμμανουήλ Καραλίκ και τη Σελίνα Τζέγκο σε επικοντό και ακοντισμό σε λίγη ώρα, συνεχίζονται οι ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Τα νέα των αγορών.
4: Πτώση 0,19% στο γενικό δίκτυο τιμών αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών στο 1,1552 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Νεφός με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσίγκα.

0: Εδώ στα Παραπολιτικά είμαστε στους 90,1 και πάμε αμέσως στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών, τον Γιώργο Βάλη, για να δούμε τι έγινε σε αυτή την επιχείρηση διάσωσης των επιβενώντων σε ιστιοπλοϊκό, τουριστικό, που βυθίζεται αυτή την ώρα στο Σαρονικό. Καπετάνια, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ σε εσάς και στους ακροατές σας καλή Παναγία να έχετε με υγεία και όλα τα καλά του Θεού.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί θα μας ενημερώσετε για αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα.
1: Σωστά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εξελίσσεται μια διαδικασία που δόξα τω Θεώ όλα πήγαν κατευχήν. Mm-hmm. Ένα καταμαράν για γνώσους λόγους μέχρι αυτής της στιγμής βουλιάζει, σχεδόν έχει βουλιάξει έξω από τις φλέβες, στο ύψος της Βουλιαγμένης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος και του λιμεναρχείου Σαρονικού, που πρέπει να τους εκφράσουμε τα θερμά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο, γιατί χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα σώθηκαν 8 επιβάτες και 2 άτομα του πληρώματος. Mm-hmm. Και άμεση ήταν και η παρέμβαση του πλωτού μέσου του λιμεναρχείου του Πειραιά. Κινητοποιηθήκαν όλα τα παραπλέοντα πλοία. Με ασφάλεια λοιπόν ο κόσμος κατέβηκε στη μαρίνα της Βουλιαγμένης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Δυστυχώς το σκάφος δεν κατάφεραν να το σώσουν και να μην βυθιστεί. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε και να δώσουμε ένα μήνυμα να καταλάβει και ο κόσμος, mm-hmm, είναι ότι φέτος κάθε μέρα βλέπουμε τόσα ατυχήματα και δυστυχήματα. Από τύχη δεν θρυνούμε κόσμο. Γιατί δεν παίρνουμε μέτρα? Και τι εννοώ με αυτό? Mm-hmm. Είναι ποτέ δυνατόν να έχουμε απαγόρευση απόπλου για όλα τα πλοία της γραμμής και να επιτρέπουμε στα ιστιοπλοϊκά και στα καταμαράν πλαστικά σκάφη με μελτέμι φοριά 7-8 μποφόρ να τους δίνουμε να φεύγουν? Σωστό. Για να πηγαίνουν για ταξίδι. Είναι τραγικό. Εγώ φωνάζω τόσα χρόνια.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και πρέπει άμεσα να αλλάξει το πλαίσιο. Και τι σημαίνει αυτό? Όλοι με αντίξωες καιρικές συνθήκες να ζητάνε άδεια από τη λιμενική αρχή για να φεύγουν.
0: Ενώ δηλαδή, τώρα δεν ζητάνε.
1: Όχι, δεν υφίσταται. Δηλαδή να έχουν υποχρέωση για απόπλου κατάπλου. Ενώ τώρα όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει, όποτε θέλει, φεύγει. Mm. Είναι ποτέ δυνατόν ένα πλοίο της γραμμής σιδερένιο καράβι 150 μέτρα να του λέμε απαγορεύεται να ταξιδέψει, ναι, και να λέμε επιτρέπεται να ταξιδέψει σε ένα 14 μέτρα σκάφος πλαστικό, ιστιοπλοϊκό ή καταμαράν με κόσμο και να βρισκόμαστε κάτω από τέτοιες συνθήκες? Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε σε τι ρίσκο μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός. Σε τι έξοδα μπαίνει ο κρατικός, σωστό, μηχανισμός. Και εμείς λοιπόν γιατί δεν παίρνουμε μέτρα? Αυτό το καλοκαίρι βλέπετε τι γίνεται. Εγώ φωνάζω, εσείς θα επικοινωνείτε. Θέλει άμεσα πολιτική βούληση και άμεσα να κινητοποιηθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Αρχηγείο του Λιμενικού, mm-hmm, και να δώσουμε τέλος. Και δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος. Θέλει πολιτική βούληση.
0: Δηλαδή,
1: όταν υπάρχουν αντίξωες καιρικές συνθήκες, να μην φεύγει κανείς. Είναι, ναι, ξεκάθαρο το
0: μήνυμα. Μας λέτε λοιπόν ότι ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, δεν υποχρεούνται τα τουριστικά αυτά, τα μικρά, σωστά, τα σκάφη, να παίρνουν άδεια από, σωστά, το πράσινο φως από το λιμενικό για να, από τη λιμενική αρχή για να αποπλέψουν.
1: Σωστό. Και ιδιαίτερα και τα ιδιωτικά σκάφη. Δηλαδή ένα σκάφος όπως είδατε αυτό, τουρκική σημαία, mm-hmm, ιδιωτικό, mm-hmm, φεύγει όποτε θέλει, έρχεται όποτε θέλει, δεν ρωτάει κανένα, δεν γνωρίζει τίποτα, τι διπλώματα έχουν και τι γνώση έχουν αυτοί από τις συνθήκες και βλέπετε πού καταλήγουμε.
0: Άρα πρέπει άμεσα να αλλάξει το νομικό πλαίσιο.
1: Άμεσα νομοθετική αλλαγή, mm-hmm, στο πλαίσιο, mm-hmm, όλα τα πλωτά μέσα για οποιαδήποτε κίνηση όταν υπάρχουν τέτοιες αντίξωες καιρικές συνθήκες, θα είναι υποχρεωτικά να παίρνουν άδεια είτε για να φεύγουν είτε για να έρχονται. Όχι όλοι να κάνουν ό,τι θέλουν και για να κάνουν την πλάκα τους ή το παιχνίδι τους ή την ευχαρίστησή τους, να βάζουμε σε κίνδυνο επιβάτες, πλήρωμα, σε κίνδυνο όλο τον κρατικό μηχανισμό. Μάλιστα. Και εμείς απλά να κοιτάμε. Άρα άμεσα θέλει νομοθετική ρύθμιση.
0: Είναι το αυτονόητο αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε
1: αυτονόητο
0: πάρα πολύ.
1: Αυτονόητο για εμάς και για εσάς. Δυστυχώς για τους άλλους όμως δεν είναι το αυτονόητο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών, ο κ. Γιώργος Βάλης.

Τουλάχιστον πήγαν όλα καλά σε αυτή την ιστορία, δηλαδή διασώθηκαν οι επιβαίνοντες, τα δύο μέλη του πληρώματος και οι οκτώ επιβαίνοντες στο εστιαπλοϊκό καταμαράν. Χίλια δίκαια έχει ο κύριος Βαλής σε αυτό που λέει. Δεν μπορεί να φεύγουν χωρίς να υπάρχει άδεια από τις λιμενικές αρχές, τα μικρά σκάφη, όταν πια δεν φεύγουν τα μεγάλα. Γιατί έτσι το κρίνει ο χειριστής ή γιατί έτσι επιμένουν οι πελάτες. Επανέλθω εγώ στα κεντρικά δρομολόγια. Είπαμε ότι παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου ως τις 4. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εξακολουθούν να εκτελούνται κανονικά, όπως φυσικά και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Δεν έγιναν κάποια εκτοπλοϊκά, όπως είχαν την ώρα που είχε προγραμματιστεί να γίνουν προς Κυκλάδες και Κρήτη.

Σε κάθε περίπτωση, αν πρόκειται να ταξιδέψετε σήμερα, καλό είναι να επικοινωνήσετε με τα λιμενερχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορία για να μάθετε πριν τι θα γίνει με το δρομολογείο.

αυτά και άλλα πολλά τα ακούτε εδώ στα Παραπολιτικά σου 90,1. Άμεσα τα αντανακλαστικά της Όλγας Καλατζή και είχαμε τον κύριο Βάλη στην γραμμή μας και της Ελένη Στάγκα που με ενημέρωσε και εμένα εδώ στο στούντιο. Παραπολιτικά 90,1 λοιπόν, είναι οι στιχομηθείες μας, θα πάμε στη μία παρέα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος σταθερός στο πόστο του εδώ όλο το τριωρό μας. Ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-1080-880. Περιμένουμε μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitica.gr. Η Τζούλη Τζίγκα στο μικρόφωνο, ως τη μία.

Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνε στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινο συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος αυτή την Παρασκευή.

Έτσι, με καράβια χιώτικα, γιατί στα καράβια είναι το μυαλό μας σήμερα. Εσείς ελπίζω να είστε στα καράβια και να πάτε με ασφάλεια όπου είναι να πάτε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εμείς που δεν είμαστε, σκεφτόμαστε καράβια χιώτικα, μοριανά, διάφορα.

0: Λοιπόν, να περάσουμε στα τελευταία σημαντικά που έχουν συμβεί, και ένα από αυτά είναι η χθεσινή απόφαση του Τρίτου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει τις άδειες τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, του City College University of York, του Keele University και του Anatolia College. Είναι τα τρία ιδρύματα που χάνουν την άδεια. Το Συμβούλιο Επικρατείας αναφέρει ότι το ακυρώνει γιατί δεν υπήρξε ο έλεγχος που έπρεπε να υπάρξει και η συμμόρφωση σε παρατηρήσεις που έγιναν από τον αρμόδιο φορέα για την κτηριακή υποδομή. Επίσης διαπιστώθηκε ότι μέλος αξιολογικού φορέα είχε σχέση με το Πανεπιστήμιο και για διάφορα άλλα θέματα. Αμέσως μετά ήρθε η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που είπε ότι είναι διαδικαστικά τα θέματα αυτά. Είναι συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο και δεν θα χαθεί, λέει το Υπουργείο Παιδείας, το ακαδημαϊκό έτος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος προέβηκε σε δήλωση αμέσως μετά ότι με χαρά υποδέχομαι τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επίπεδου για τα Ελληνόπουλα, είπε ο κ. Λαζαράτος, και μας έκανε την τιμή να τον έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι καθηγητής διοικητικού δικαίου της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Λαζαράτε.
1: Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την ανταπόκρισή σας. Η απόφαση του Τρίτου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ικανοποιεί το σκεπτικό της προσφυγής σας?
1: Απολύτως. Πρόκειται για περισσότερες αποφάσεις, γιατί αφορούν και τα τρία πανεπιστήμια και δεν αφορούν μόνο τις άδειες λειτουργίες τους, αλλά τα προγράμματα σπουδών τους.
0: Yeah.
1: Το τρίτο στοιχείο είναι το πιο ενδιαφέρον, το οποίο πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Δεν ακυρώνονται μόνο για πολεοδομικές παραβάσεις και για ζητήματα που αφορούν
0: αξιοκρατικά,
1: αξιοκρατίας. Ακυρώνεται όλο το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΣΑΕ. Η ΕΣΑΕ είχε βγάλει μια κανονιστική πράξη με 11 κριτήρια. Είχε βγάλει ο κύριος Μίτκας, που έχει σοβαρές ευθύνες. Αυτή είναι η άποψή μου. Mm-hmm. Μια κανονιστική πράξη όπου είχε 11 κριτήρια επί τη βάση των οποίων θα αξιολογηθούν όλα τα πανεπιστήμια. Και επί τη βάση αυτής της κανονιστικής και άλλες. Ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί είδα σήμερα την απόφαση, και είπε ότι αυτή η κανονιστική πράξη δεν είναι καν κανόνας δικαίου, γιατί είναι γενικόλογη, αυτοαναφορική και εντελώς παράνομη, πλήρως παράνομη στο σύνολό.
0: Να πούμε στους ακροατές μας ότι η ΕΘΑΕ είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, έτσι,
1: ναι,
0: για να μπορούμε να κατανοούμε όλοι.
1: Επιστοποιεί τα προγράμματα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει όλο αυτό. Είναι λάθος ότι αυτό που είπε ίσως λίγο βιαστικά το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι είναι διαδικαστικά τα προβλήματα. Είναι και κανονιστικό, γιατί αφορά αυτό το ζήτημα. Και δυστυχώς για τα παιδιά, για να λέμε αλήθειες, γιατί δεν πρέπει να λέμε αλήθειες, μη αναστρέψιμο νομικώς έγκυρα αυτό το έτος που κάνανε. Ούτε μπορούν να συνεχιστούν οι σπουδές τους. Είναι
0: αυτό
1: λάθος.
0: Είναι, λέτε,
1: και θα εξηγήσω αυτός γιατί είναι λάθος. Γιατί κάνανε ένα έτος με άκυρη άδεια από πανεπιστήμια που δεν έχουν άδεια αναδρομικά και με άκυρο πρόγραμμα σπουδών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να έρθει τώρα ο νομοθέτης ή κανονιστικός δρόμος αδίκηση και αναδρομικά να εγκυροποιήσει άδειες και προγράμματα σπουδών. Διότι αυτό, αν το κάνει, θα είναι πολύ περισσότερο παράνομο από αυτά που έκανε. Άρα, λένε, δεν έχουν προσέξει σωστά και θα πρέπει να επανέλθει το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι αλήθεια ότι μπορεί να εγκυροποιηθεί αυτό το έτος με κανένα τρόπο. Το να λυθεί το πρόβλημα των φοιτητών με έναν άλλο τρόπο, να μεταγραφούν κάπου αλλού και να συνεχίσουν, αυτό είναι άλλο θέμα, θέλει νομοθετική ρύθμιση, αυτά θα τα δούνε και θα τα φτιάξουν. Εν προκειμένου πρέπει να σας πω, και κρατήστε το αυτό, οι ευθύνες του Προέδρου της ΕΘΑΕ είναι τεράστιες. Mm-hmm. Διότι και τα 7 καινούργια πανεπιστήμια που πήραν άδεια έχουν υποβάλει φακέλους επί τη βάση των 11 ακυρωθέντων κριτηρίων. έχουν διαμερισματοποιήσει τους πακέλους τους με τα 11 ακυρωθέντα κριτήρια και προφανώς θα γίνει αίτηση ακυρώσεως και καθόν των 7.
0: Επτά λέτε και τα 7 ιδρύματα που πήρανε.
1: Και τα 7, διότι οι άνθρωποι φτιάξανε σωστά τους πακέλους τους επί τη βάση των ακυρωθέντων 11 κριτήριων της αποφάσεως 48136-2024 της ΕΣΑΕ. Είναι τεραστία η προσωπική ευθύνη του κυρίου Μίτκα που υπογράφει αυτή την κανονιστική πράξη 17 Δεκεμβρίου 2024, διότι έφτιαξε μια πράξη η οποία είναι στο σύνολό της ακυρή, γιατί είναι ουσιαστικά τα κριτήρια είναι αυτοαναφορικά, γιατί είναι ένα πρόγραμμα καλό όταν είναι καλό. Αυτό του είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας και κατά αυτόν τον τρόπο παρέστηρε σε λάθη. Ύστερα συμμετείχε σε επιτροπές μέλος η κυρία Παπαχαρίση, την οποία είπε ο νομοθέτης ότι είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι κακό συμμετείχε διότι επίθεσε το θέμα αμεροληψίας. Έχει μηνυθεί η κυρία Παχαρίση. Αλλά ήταν ο κύριος Μίτκας ο οποίος την έβαλε. Με συγχωρείτε για τον προσωπικό τόνο. Αλλά υπάρχει σοβαρότατη ευθύνη εδώ της λειτουργίας της ΕΘΑΕ από πάνω μέχρι κάτω.
0: Βάζετε λοιπόν ένα θέμα λειτουργίας της ΕΘΑΕ και το δεύτερο λέτε ότι
1: προσέξτε τι
0: στον, στον πυρήνα
1: λειτουργίας της ΕΘΑΕ ως προς το ζήτημα της εγκρίσεως των πιστοποιήσεως προγραμμάτων. Ναι. Το κανονιστικό πλαίσιο αυτό πάσει, όχι όλοι οι ΕΦΑΕ, το κανονιστικό πλαίσιο πιστοποιήσεως των προγραμμάτων.
0: Ωραία. Και λέτε ότι στον πυρήνα λοιπόν της σκέψης του σκεπτικού του Συμβουλίου της Επικρατείας και στον πυρήνα του προβλήματος είναι το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών αυτών των ιδρυμάτων. Αυτό λέτε.
1: Όχι μόνο και της κανονιστικής πράξης της ΕΣΑΕ, επί τη βάση των οποίων κρίθηκαν. Είναι η κανονιστική πράξη 48136-24 που πάσχει. Αυτό είναι όλος ο τρόπος λειτουργίας της ΕΣΑΕ σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε αυτήν βασίστηκαν τα πάντα.
0: Τώρα, για να επανέλθουμε στο κομμάτι του τι σημαίνει αυτό για τους σπουδαστές αυτών των ιδρυμάτων. Λέτε ότι πρακτικά η χρονιά τους, η προηγούμενη, είναι άκυρη. Γιατί...
1: Είναι, πρακτικά, είναι, το λέει το Σύνταγμα, όταν ακυρωθεί μια άδεια, ακυρώνεται από τις γενέσεώς της. Άρα, όλος ο χρόνος που έγινε επί τη βάση μιας άκυρης άδειας είναι άκυρος, προφανώς.
0: Ξέρουμε πόσοι, για πόσους σπουδαστές μιλάμε.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν δώσει τα πανεπιστήμια προς τα έξω καθόλου αυτό το στοιχείο, γιατί προφανώς θα είναι απογοητευτικό, αλλά δεν το γνωρίζω αυτό και ίσως δεν το γνωρίζει και κανένας με ακρίβεια. Κανονικά αυτά θα έπρεπε στο πλαίσιο της διαφάνειας η ΕΣΑΕ να τα δώσει, τα πανεπιστήμια να τα δώσουν, γιατί για διαφάνεια μιλάει και η νομοθεσία και οι κανονιστικές πράξεις.
0: Επίσης έχουν πληρώσει και δίδακτρα και ενδεχομένως έχουν πληρώσει και για τη φετινή χρονιά που έρχεται, το φετινό ακαδημαϊκό έτος.
1: Είναι θέματα τα οποία πλέον θα πρέπει να ρυθμιστούν, αλλά προσοχή. Θα είναι τρομερό, σας το λέω, αν μου επιτρέπετε, σαν καθηγητής του διοικητικού δικαίου, να έρθει μια κανονιστική πράξη και να πει αναδρομικά επικυρώνω το έτος και επικυρώνω την άδεια και αλειτουργούν όλα. Αυτό θα είναι ακόμα πιο παράνομο, αντιλαμβάνεστε, και αστείο. Προφανώς λοιπόν...
0: Άρα το Υπουργείο Παιδείας πώς λέει ότι δεν θα χαθεί το έτος.
1: Γιατί δεν πρόλαβε να το διαβάσει σωστά μέχρι το τέλος για λόγους επικοινωνιακούς για να απαντήσει κάτι μέσα στην ημέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κύριε Ζαβάτε, επειδή είστε νομικός, να δούμε λίγο και το διαδικαστικό της ιστορίας. Πόσος χρόνος χρειάζεται για την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Αναλόγως με το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να λειτουργήσει από πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ημέρες. Εγώ την έχω την απόφαση, πήγα και την είδα και την αντέγραψα γιατί υπάρχει. Αυτή τη στιγμή τη στέλνω αυτογραφία. Εγώ την έχω διαβάσει ολόκληρη. Πρέπει να υπογραφεί απλώς. Είναι καθαρογραμμένη ήδη.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά που σας λέω τα λέω μέσα από την απόφαση. Την έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Απλώς είναι γραμμένη. Να μου την έστειλε με το mail το παιδί που πήγε και την αντέγραψε το πρωί. Σε λίγο θα την έχω και δακτυλογραφημένη.
0: Ναι. Άρα θεωρείτε ότι είναι μονόδρομος το να μην συνεχίσουν κατά τον ίδιο τρόπο τις σπουδές τους.
1: Για μένα νομικός και είναι μονόδρομος. Φυσικά έχει τη δυνατότητα το κράτος να βγάλει μια κανονιστική πράξη που να θεραπεύει αναδρομικά, αλλά δεν θα το κάνει γιατί θα είναι εντελώς παράνομη. Θα προσπαθήσει το κράτος και πρέπει να σκεφτεί και όλοι πρέπει να σκεφτούμε να βρεθεί μια λύση για αυτά τα παιδιά και τους γονείς, η καλύτερη δυνατή αλλά νόμιμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να είσαι νομικός για να καταλάβεις ότι έχει γίνει ένα έτος με άκυρη άδεια και χωρίς πρόγραμμα σπουδών και δεν υπάρχει καν το νομικό πλαίσιο. Πώς θα έρθει αναδρομικά να το εγκυροποιήσει. Θα αρχίσουν όλοι οι άλλοι να φωνάζουν. Αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ενώ λέτε πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι, ενδεχομένως για μεταγραφές, για οτιδήποτε, αλλά και εκεί θα χρειαστεί...
1: Ναι, αλλά και εκεί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχει γίνει το ένα έτος. Δεν ξέρω. Θέλει μια ρύθμιση νομοθετική αυτό, ότι μπορεί να μεταγραφούν κάπου αλλού, ενδεχομένως, όσο οποιοδήποτε θέλω να πω, οτιδήποτε, πρέπει να ελεγχθούν.
0: Ωστόσο...
1: τι κάνανε, τι μάθανε, μέσα σε αυτό. Χρειάζεται κανονιστική ρύθμιση.
0: Διαβάζοντας το σκεπτικό της απόφασης του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, φαίνεται ότι δεν μπαίνει στον πυρήνα του... των ιδιωτικών. Στον πυρήνα του.
1: Φίλοι, δεν θα μπορούσε ποτέ να δει, ούτε και υπήρχε τέτοιο λόγο στα κυρώσεις.
0: Εξάλλου υπάρχει και η απόφαση της Ολομέλειας.
1: Δεν υπήρχε τέτοιο λόγο στα κυρώσεις. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας επαναλαμβάνει αυτό, κάπως για να ησυχάσει τα πνεύματα, αλλά δεν υπήρχε τέτοιο λόγο στα κυρώσεις. Ουδής αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα, αυτό έχει κλείσει και τελειώσει. Το γράφει γιατί αυτό που γράφει το υπόλοιπο μισό είναι τόσο καταλυτικό, ώστε και επικοινωνιακά θα φαινόταν φοβερό. Οπότε γράφει το πρώτο μισό που δεν υπήρχε καν λόγος ακυρώσεως. Το δεύτερο μισό, όσο προχωράμε, γίνεται όλο και χειρότερο. Όταν περάσετε το θέμα του πολεοδομικού, και αυτό είναι σοβαρό πιστέψτε με, και το θέμα της, της αμεροληψίας που έχει και ποινικές διαστάσεις, σοβαρότατες. Το τρίτο, όπου πέφτουν όλα τα κριτήρια της ΕΣΑΕ, σας πρέπει την έχω μπροστά μου την απόφαση, είναι καταλυτικό, δεν μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερο χτύπημα στον θεσμό των ιδιωτικών δραστηριών, αλλά ουσιαστικό. Ζητάει στην πραγματικότητα να ξεκινήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με σοβαρά κριτήρια ποιότητας και ελέγχου των προγραμμάτων σπουδών. Αυτό είναι το σοβαρό. Όλοι τα θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρέπει να... Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπο επί της γης να θέλει μόνο η Ελλάδα να μην έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά να ξεκινήσουν με ποιοτικά κριτήρια όσο καλύτερα γίνεται. Παρασέρνοντας και τα δημόσια στο να γίνονται καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή πραγματικά σωστή και στη σωστή κατεύθυνση του 16ου συντάγματος και παιδαγωγική, αν με επιτρέπετε, από την ευρύτατη έννοια, αυτή η θαυμάσια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που σας παραλαμβάνω είναι στον πυρήνα ακυρώνει την κανονιστική πράξη της ΕΣΕ και αναδεικνύει τις προσωπικές ευθύνες του κυρίου Μίτκα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαζαράτε, για την ανάλυση που μας, τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Ναι, σας ευχαριστώ.
1: Έντυμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι λοιπόν αυτό που λέει ο κύριος Λαζαράτος, ότι σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει στην απόφαση του, στο σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι ουσιαστικά τεινάζεται στον αέρα και η προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά όσων φίτησαν στα τρία αυτά πανεπιστήμια, γιατί έγιναν σε πανεπιστήμιο με άκυρο πρόγραμμα σπουδών, λέει ο κύριος Λαζαράτος. Θα δούμε, υπάρχει λοιπόν πολλή κουβέντα να γίνει για όλο αυτό, να δούμε τι θα κάνει για το Υπουργείο Παιδείας.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

κοιτάμε να σας προσπαθούμε να σας συνοδεύουμε στην έξοδό σας. Δηλαδή πάτε οδικός, ακούτε ραδιόφωνο, ορίστε εδώ με τραγούδια θαλασσινά, νησιώτικα, έτσι ταξιδιάρικα γενικά. Πάρε με και Κώστας Μακεδόνας ήταν αυτό που ακούγαμε τώρα. Αλλά και με ό,τι συμβαίνει επίσης, που θέλουμε να σας το λέμε.

Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία του Υπουργού του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του τον Αμπάς Αραγτσί, με τις δύο πλευρές να εστιάζουν στο ζήτημα του στενού του Ορμούζ. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε χθες το βράδυ. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον κύριο Αραχτσί για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως τις συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και επισημαίνει τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, και οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Ελλάδας και Ιράν, συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Καλό είναι να γίνονται αυτές οι επαφές, πάντα είναι καλό να υπάρχουν οι διπλωματικές επαφές. Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, και οι Γεραπετρίτης και Αραχτσί συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων μέσω των νεοδιορισμένων πρεσβευτών τους.

τώρα τι γίνεται στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Είχαμε μια πρωτοφανή παρέμβαση από τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι έπικοι που πολιορκούν σπίτια Παλαιστινίων αυτές τις ημέρες είναι τρομοκράτες. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Είναι ο Μάικλ Χάκαμπι, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, που χρησιμοποίησε μια γλώσσα που δεν συνηθίζει, δεν συνηθίζουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλαδή, για τις πολιορκίες σπιτιών που εξελίσσονται αυτές τις ημέρες, τις πολιορκίες σπιτιών Παλαιστινίων από επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι ενέργειες όσων βρίσκονται πίσω από αυτή τη φοβερή πράξη τρομοκρατίας με στόχο να εκφοβήσουν και να παρενοχλήσουν αυτή την οικογένεια Παλαιστινίων, είπε ο Μάικλ Χάκαμπι, είναι αποκρουστικές. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει παρέμβει γιατί έχουμε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για την κατάσταση. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για τέτοια συμπεριφορά τραμπούκων. Τι γίνεται? Από την Κυριακή δεκάδες έπικοι εμποδίζουν την πρόσβαση σε κατοικίες Παλαιστινίων στο χωριό Κούσρα κοντά στην Αμπλούς, το ένα από τα οποία ανήκει σε ένα Παλαιστίνιο που έχει αμερικανική υπηκότητα. Τελικά χθες το βράδυ ο Ισραηλινός στρατός εκένωσε σπίτια Παλαιστινίων υποστηρίζοντας ότι θέλει να τους προστατεύσει από τους επίκους. Υπήρξε αντίδραση και από τα Ηνωμένα Έθνη. Και να κλείσω με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που η αλήθεια είναι ότι είναι πηγή πολλών θεμάτων συνέχεια, επί Τραμπ ακόμα περισσότερο. Υπήρξε δικαστική απόφαση λοιπόν από ομοσπονδιακό δικαστή που είπε όχι σε αγωγή της διοίκησης Τραμπ σε βάρος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Τι ήταν αυτή η αγωγή που είχε κάνει ο Τραμπ? Ήταν η αγωγή που είχε καταθέσει η διοίκηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος του Χάρβαρντ, το οποίο κατηγορούσε ότι έδειξε ανοχή σε αντισημιτικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων. Και το δικαστήριο έκρινε ότι όχι, το Πανεπιστήμιο δεν έδειξε ανοχή σε αντισημιτικές συμπεριφορές. Για να αλλάξουμε κλίμα σιγά σιγά, να έρθουμε στο κλίμα της ημέρας, των ημερών τέλος πάντων.

αυτός είναι ο παλιός, ο παραδοσιακός, ο καριώτικος, και είναι αφιερωμένος όλες τις φίλες και τους φίλους που τους αρέσει πολύ. Σε όλα τα γλέντια, μόλις ακούγονται οι πρώτες νότες από το βιολί, γίνεται χαμός από κάτω. Σηκώνονται όλοι και αρχίζουν αυτό τον πολύ ωραίο χορό τον καριώτικο.

πόσο μάλλον στα πανηγύρια τα Ικαριώτικα. Εκεί, εντάξει, γίνεται λαϊκό προσκύνημα, κανονικά. Όσοι βρεθήκαμε πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή σε αυτά τα πανηγύρια που ήταν και πιο ωραίες εποχές, να σας πω τότε, ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό που γινόταν. Η συμμετοχή του κόσμου, των νέων, να γνωρίζουν το χορό, το χορεύαν καταπληκτικά.

0: Πανηγύρια έχουμε σε όλη την Ελλάδα αυτές τις μέρες. Πανηγύρια έχουμε σε όλη την Ελλάδα το καλοκαίρι όλο, τον Αύγουστο πολύ περισσότερα. Όσο πλησιάζουμε κοντά στο 15 Αύγουστο στις Παναγίας, είναι πάρα πολλά παντού. Είναι πολλές οι παραδοσιακές οι μουσικές που είναι καταπληκτικές. Έτσι, σήμερα διαλέξαμε ένα Καριώτικο, θα μπορούσαμε να διαλέξουμε και κάτι άλλο, αλλά είναι πολύ ωραία η παραδοσιακή μουσική και είναι και. Έρχεται από πολύ παλιά αυτό το έθιμο με τα πανηγύρια. Ας πούμε, σε πολλές περιοχές ακόμα και τώρα τα πανηγύρια έχουν στόχο με τα χρήματα που θα βγουν να φτιαχτεί κάτι μες στο χωριό. Να φτιαχτεί, ξέρω εγώ, να βαφτεί το σχολείο για παράδειγμα. Να γίνει ένα κομμάτι του δρόμου εκεί που είναι κοντά στην πλατεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί δεν είναι μόνο το πανηγύρι για το πανηγύρι. Είναι γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια για να γίνει κάτι. Και αυτή η συλλογική προσπάθεια βγαίνει και σε ένα συλλογικό ξεφάντωμα έτσι, μέσα στο πανηγύρι. Για όλα αυτά λοιπόν και για την ιστορία των πανηγυριών στην Ελλάδα, που είναι πολύ ισχυρή, απευθυνθήκαμε και ευτυχώς ανταποκρίθηκε στον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ. Είναι λαογράφος στο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τα πανηγύρια είναι μια έκφραση πολιτισμική που είναι πράγματι, όπως είπατε, πολύ παλιά. Οργανώνονται σε επίπεδο κοινοτικό. Η κοινότητα είναι με το βάρος που έχει η κοινοτική ζωή στην Ελλάδα, επιλέγει είτε στα νησιά, είτε στην ορεινή Ελλάδα, είτε στην παιδινή, πώς θα οργανώσει το πανηγύρι. Συνήθως είναι στηρίζεται στο θρησκευτικό ορθόδοξο εορτολόγιο, δηλαδή είναι η γιορτή κάποιου Αγίου, γι' αυτό λέμε ότι ο Ιούλιος είναι ο πανηγυράς, έχει πάρα πολλά πανηγύρια. Γίνονται σε εξωτερικούς πάντα χώρους, σε χωροστάσια, σε πλατείες, σε αυλόγερους εκκλησιών, στην Ήπεθρο, βοηθάει και ο καιρός βέβαια, ο ελληνικός καιρός, και το έχουμε τον 15 Αύγουστο, την αποκορύφωση, πολύ σωστά το είπατε, είναι ο 15 Αύγουστο η γιορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου, είναι το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως το αποκαλεί ο λαός, με προετοιμασία έτσι μεγάλη και βέβαια τα πανηγύρια μετασχηματίστηκαν, γνώρισαν πραγματικά πολύ έντονους μετασχηματισμούς. Ξέρουμε ότι παλιότερα γύρω από τον πυρήνα τον θρησκευτικό, ο οποίος υπάρχει πάντα, υπήρχαν και οικονομικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ήταν οι λεγόμενοι εμποροπανήγυρες που υπάρχουν και τώρα, αλλά αυτό έχει σιγά σιγά έχει ατονίσει.
0: Είναι το παζάρι γύρω από τα πανηγύρια.
1: Αυτό υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά γενικά δεν είναι ο οικονομικός ρόλος πολύ σημαντικός πλέον. Ο ρόλος που αναδύεται, δεδομένου ότι και της δημογραφίας, της αγροτικής εξόδου, της δημογραφίας των παιδινών περιοχών και ειδικά των νησιών και των ορεινών κυρίως περιοχών, που είναι καταστροφική, ξέρετε ότι ο κόσμος έχει φύγει από αυτές τις περιοχές, ο ρόλος που έχει αναδυθεί λοιπόν είναι κυρίως ο ρόλος ο κοινωνικός, δηλαδή επιστροφή των ξενιτεμένων, οργάνωση του πανηγυριού και της γιορτής από την αυτοδιοίκηση ή τον πολιτιστικό σύλλογο, που επιλέγουν πώς θα το οργανώσουν, τι μορφή θα δώσουν. Και βέβαια έχουμε αυτό που αναφέρατε σε ορισμένες περιοχές, κυρίως ανησιά αλλά όχι μόνο, και την παρουσία πολλών ξένων, τουριστών ή νέων ανθρώπων που έλκονται. Είναι προφανές ότι έλκονται, γιατί υπάρχει και πολύ δημόσιος διάλογος τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι.
1: Όλο και περισσότεροι, ναι. Από τους παραδοσιακούς, από την παραδοσιακή μουσική, την κατατόπους, γιατί είναι πολύ διαφορετική η μουσική του κάθε τόπου, και τους χορούς βέβαια. Και βέβαια αυτό είναι ένα θέμα έτσι πολύ άξιο προσοχής, θα έλεγα, και δίνει, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, αναδεικνύει και τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα του ελληνικού πανηγυριού, δηλαδή οποιοδήποτε με ελάχιστο ή και μηδενικό κόστος μπορεί να μπει στο χορό, στους κυκλικούς αυτούς ατέρμονους ελληνικούς χορούς, στη μουσική, να συμμετάσχει, να χορέψει ως πρωίες. είναι εύκολη η πρόσβαση. Υπάρχουν βέβαια και στην εποχή μας υπάρχουν και πολλές εφαρμογές διαδικτυακές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που μπορείς να θα πεις έτσι, το πανηγύριο διάρρη, το πανηγύριο και πολλές άλλες. Εύκολα τις βλέπεις και με την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα είναι πανεύκολο με τις εφαρμογές. Που γύρω σου όταν βρίσκεσαι κάπου υπάρχουν πανηγύρια.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν υφίσταται πια ένα φαινόμενο που υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες, δηλαδή πριν από 30-20-30 χρόνια που τα παρακολουθούμε, υπήρχε μια, ας το πούμε, απαξίωση, που λέμε, αυτό που λέμε είναι για τα πανηγύρια.
0: Ναι, πέρασαν μια κρίση τα πανηγύρια, αλήθεια είναι.
1: Πέρασαν μια κρίση, ναι. Η κρίση ήταν πια, ήταν η χρήση από την μορφή την πιο, ας το πούμε, παραδοσιακή, όπως την είχαν συναντήσει οι παλιότεροι, δηλαδή mm-hmm. Εισαγωγή ηλεκτρικών οργάνων.
0: Ναι, ναι.
1: Κακή ποιότητα.
0: Το συνθεσάιζερ έδινε και έπαιρνε.
1: Ναι. Δεκαετία του 70 και του 80.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό βέβαια σιγά σιγά, όχι εξαλείφθηκε, αλλά άλλαξε πάρα πολύ. Και ο ήχος είναι πιο προσεγμένος. Μιλώ γενικά βέβαια τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις, γιατί όπως είπα υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία, δεν μπορούμε εύκολα να το γενικεύσουμε, γιατί κάθε χωριό έχει το πανηγύρι του.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη προσοχή και για τον τρόπο που γίνεται η έλευση του κόσμου, δηλαδή υπήρχαν προβλήματα, θυμάμαι πριν 20 και 30 χρόνια, ήταν μια μικρή πλατεία να υπάρχουν 3 ορχήστρες με ηλεκτρικά όργανα και να μην υπάρχει και φροντίδα για το πώς θα φτάσουν οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: θα φτάσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτά σιγά σιγά με την ωριμότητα και οι κοινότητες και οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες και οι σύλλογοι τα έχουν έτσι οργανώσει με έναν πολύ καλύτερο τρόπο. Και βέβαια είναι αυτό που λέμε ο κοινωνικός χαρακτήρας, δηλαδή η επιστροφή των ξενιτεμένων, η διατήρηση των δεσμών με τη μικρή πατρίδα που γίνεται μέσα και από τα social media. Social media έχουν αλλάξει αρκετά τις τοπικές κοινωνίες και τις σχέσεις μεταξύ των μελών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο, όπως γνωρίζουμε, της τελευταίας 15 ετίας, έτσι, πάνω κάτω.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι και κάτι ακόμα, κύριε Καραμανέ. Τα νέα παιδιά που βρέθηκαν σε νησιά τα προηγούμενα χρόνια απόλαυσαν τα πανηγύρια. Γιατί, εντάξει, είναι σε διακοπές, ο καθένας είναι σε άλλη διάθεση, αλλά είναι και λίγο η εικόνα που είχαν ενδεχομένως από τα παιδικά τους χρόνια, από πανηγύρια στην ηπειρωτική χώρα, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που συνάντησαν μετά όταν ως νέοι πια σε νησιά. Και αυτό δημιούργησε ένα κύμα επιστροφής των νέων ανθρώπων εκεί.
1: Θα έλεγα ότι η επιτυχία των πανηγυριών έγινε στο ότι μετασχηματίστηκαν
0: οι
1: εμπολίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι έγινε, αυτό που είπα στην αρχή, ότι έγιναν πιο συμπεριληπτικά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σε ορισμένους από εμάς που είμαστε και λίγο παλαιότεροι μπορεί κάποιες φορές να μας αρέσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι νοσταλγούμε όλοι μας τα παιδικά μας χρόνια. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ζωή πάει μπροστά και ότι τα πράγματα που οι εκδηλώσεις αυτές οι πολιτιστικές που έρχονται από πολύ παλιά, όταν δεν μετασχηματίζονται, χάνονται. Το πώς ακριβώς η τοπική κοινότητα, το λέω έτσι για τέταρτη φορά,
0: mm-hmm.
1: Θα οργανώσει, θα επιλέξει να οργανώσει το πανηγύρι, με ποια μουσική, σε τι θα δώσει έμφαση, είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχουν πολλές επιμέρους επιλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αλλαγή και η προσαρμογή, το να γίνει το πανηγύρι ελκυστικό στους ξένους και κυρίως στους νέους,
0: mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέω με πάντα ότι ο όρος πανηγύρις έρχεται από πολύ παλιά, δεν αφορά μόνο την παιδική ηλικία όλων μας, αυτά που γνωρίσαμε όπως τα γνωρίσαμε. Φανταστείτε ότι υπάρχει στον Ηρόδοτο και υπάρχει και στον Αρχίλογο, ο Αρχίλογος, ο ποιητής του 7ου αιώνα, ο περίφημος λυρικός ποιητής, κάνει λόγο για μια πανήγυρη της Δήμητρας και της κόρης της, της Περσεφόνης.
0: Ναι.
1: Έχουμε το ίδιο νόημα που δίνουμε και εμείς σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε λοιπόν ότι όλους αυτούς τους αιώνες και θρησκευτικές πανηγύρις υπήρχαν, και άλλες που είναι, έτσι ας το πούμε, πιο κοσμικές. Είναι ένα φαινόμενο έτσι στην Ελλάδα που είναι, ας το πούμε, πολύ μακράς έτσι χρονικής διάρκειας.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας. Πόσο διαφορετικά είναι, είναι ακόμα διαφορετικά στην ηπειρωτική χώρα από ότι είναι στα νησιά ή και στην ηπειρωτική χώρα? Σε περιοχές Θεσσαλία, Θράκη, Τρολοκαρνανία, Ναυπακτία, Ήπειρο, έχει και εκεί προσελκύσει πια νεαρό κόσμο?
1: Ακριβώς. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό, αλλά συμβαίνει αυτό που είπατε, από την εμπειρία μου, και τη φετινή δηλαδή, που έχω πάει και σε πανηγύρια και στην Ήπειρο και στην Πίνδο. Κυρίως είναι και πάλι, αλλά κυρίως είναι νέοι. Και πολύ μικρά παιδιά. Παιδιά δηλαδή και του δημοτικού, τα οποία γνωρίζουν τη μουσική και τους χορούς. Από τη συμμετοχή τους σε συλλόγους, στα σχολεία. Και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο που πρέπει να βάλουμε είναι ότι υπάρχουν και πολύ νέοι μουσικοί πια. Χάρη στα μουσικά σχολεία των τελευταίων δεκαετιών και τα τμήματα μουσικών σπουδών, υπάρχουν πολύ νέοι μουσικοί. Και έχει και εκεί έτσι, θα έλεγα, ανέβει η γνώση, ανέβει η εμπειρία. Και αυτό βέβαια δίνει, αντιλαμβανόμαστε, έτσι μια άλλη ζωή σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και πλαισιώνονται αυτές οι εκδηλώσεις, υπάρχουν διαφορές από περιοχές σε περιοχές, αλλά θα έλεγα ότι οι μετασχηματισμοί αφορούν όλη την Ελλάδα. Και υπάρχουν και εκδηλώσεις που πλαισιώνουν πολλές φορές τα πανηγύρια. Δηλαδή, παράδειγμα, στο πανηγύρι του Αϊσουλά, του Αγίου Σύλλα, στη Ρόδο. Γύρω από τη Σωρονή της Ρόδου, που το έχουμε μελετήσει στο κέντρο λογογραφίας, ένα σχετικό τόμο. Έχουμε δίπλα σε αυτό το πανηγύρι την εξέλιξή του, έχουμε τους χορούς, τη μουσική, αλλά έχουμε και εκκοιμήσεις, έχουμε και αθλητικές εκδηλώσεις, έχουμε και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κρατάει έτσι πολλές μέρες. Έχουμε σε πανηγύρια βιωματικά εργαστήρια δίπλα στο Γλέντι. Έχουμε συνέδρια επιστημονικά. Αυτό, για παράδειγμα, στους Καλαρίτες είχα πάει τώρα στο παρακέντρο της Αγίας Παρασκευής, πριν από λίγες μέρες. Και σε άλλα, πολλά, μπορούμε να αναφέρουμε πολλά, δίπλα στα δρόμενα, δίπλα στα έθιμα, και στους χορούς και στη μουσική, έχουμε και πολλά άλλα σύγχρονα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει πόσο ζωντανά είναι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραμανέ, για την όλη αυτή έτσι την... Πώς να το πω, εμείς έχουμε την αίσθηση των πανηγυριών οι περισσότεροι, εσείς όμως μας δώσατε όλο και το παρελθόν τους και το παρόν τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ασχολούμαστε στο Κέντρο Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με την επιτόπια έρευνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είναι κάτι που το παρακολουθούμε επισταμένως και με επιτόπιες έρευνες και έτσι πρέπει να γίνει.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο λοιπόν. Γεια σας. Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

Αυτός είναι ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Πήγαμε Ικαρία, πήγαμε Κρήτη τώρα. Κρήτη μου όμορφο νησί. Να σας πω εντωμεταξύ και ό,τι βλέπω από είδηση που έρχεται, το διαβάζω στο παραπολιτικά.gr. Κατατέθηκε σήμερα από τον Κώστα Παπαδάκη, το δικηγόρο της 46χρονης, η προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της. Το είχε προαναγγείλει. Είναι για την υπόθεση της Μαρφίν, η κράτησή της, και το είχε προαναγγείλει και κατέθεσε σήμερα την προσφυγή. Υποστηρίζει υπεράσπιση ότι η απόφαση για την προφυλάκηση ελήφθη χωρίς να συνεκτιμηθούν κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας, όπως το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, αλλά και η παραδοχή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς ότι δεν έχει επιτευχθεί ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εμφανίζεται σε οπτικό υλικό της υπόθεσης.

Έτσι πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής σιγά σιγά. Να περνάτε πάρα πολύ καλά. Είναι σίγουρο ότι ταξιδεύετε οι περισσότεροι. Καλό ταξίδι, να περάσετε πολύ όμορφα. Να προσέχετε, να γυρίσετε με το καλό. Να μην είναι τόσο περισσότερο μπορείτε σε αυτές τις διακοπές. Να μην είναι πολύ λίγο ημέρες. Να είναι λίγο έτσι πιο χορταστικές, εύχομαι, αυτή η ανάσα. Εμείς τη Δευτέρα 10 το πρωί θα είμαστε εδώ πάλι και όλη την εβδομάδα 10 με 1 με τις στιχομηθείες μας για ό,τι συμβαίνει και για συντροφιά, για να τα λέμε εδώ. Καλό 15 Αύγουστο. Σας ευχαριστώ πολύ και για την παρέα και για όσα είπατε και για όσα γράψατε εδώ Δευτέρα 10 το πρωί και κλείνουμε όπως κλείνουνε πολλά γλέντια και όπως κλείνουνε πολλές παρέες στα δικά τους τα γλέντια. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Καλησπέρα, Απόστολε.
10: Καλησπέρα, friend.
9: Λοιπόν, στο τέλος, μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
10: Ποτέ δεν υπονοήσαμε κάτι τέτοιο.
9: Αχα, εντάξει. Δηλαδή, τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο Χίλια, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή έχει δύο κακοργηματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε.
10: Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπον. Πάνε να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα.
9: Αθώθηκε για την υπόθεση.
10: Είναι αθώος οι συνειδήσεις τώρα, τέλειωσε. Και το είπε και ο ίδιος. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν ανένοχος.
9: Σε καμία περίπτωση.
11: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
9: Και εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πήγε το κακούργημα μαζί,
10: ναι.
9: Στη διαθητεία.
10: Ναι, ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει.
9: Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
10: Να είσαι καλά.
9: Πες στον Θύμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο
10: είναι. Έλα, που έχει γούστο Θύμιο στις μουσικές, έλα τώρα.
9: Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας παίζει.
10: Καλά, να λέμε ψέματα. Τέλος πάντων. Εντάξει, έγινε.
12: Θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ότι έχω στα χέρια μου.
13: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
12: Δεν είναι δυνατόν.
14: Είναι ένα θαύμα.
12: Είναι ένα θαύμα.
14: Είναι ένα θαύμα.
15: Χαίρετε!
10: Γεια σας!
15: Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
10: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε?
15: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω?
10: Ναι!
15: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουμε.
10: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώντα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
16: Για δύο μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή.
15: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
10: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να, το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες.
15: Ναι.
10: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
15: Έτσι να γίνει κάποτε. Να δούμε.
10: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
15: Να είστε καλά, γεια.
17: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι. Να το
10: εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
17: Καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά, να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας σε υπτάμενη δύση με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη, να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News, αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη.
10: Οπα.
17: Βλέπουνε UFO και είναι ένα φως εκεί, είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα.
10: Αευρεκοί Χαλκιδαίους βλέπουν, τα τρελά νερά είναι.
17: Μου έχουνε πει και στην Αργολίδα, μου έχουνε πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη.
10: Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί, μη δίνει σημασία.
17: Ναι, καλημέρα σε όλους, να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά. Αλλά
10: τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά. Μικρό καλάθι, έγινε, ναι, ναι, γεια.
18: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Δανοκουνού εδώ.
10: Γεια σου.
18: Έφυγε, έχω συγχαθεί. Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπον με τα πρωταθλήματα του φίλου Λεπικόκαλη, ξέρεις?
10: Τι κοινό?
18: Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ.
10: Να, αυτά δεν μπορώ.
18: Έλα εσύ από τον εκόπηγε η γραμμή.
10: Δεν πειράζει.
18: Το κουνού εδώ.
10: Η κακία
18: δεν
10: θα της μείνει.
18: Ναι. Δεν...
10: Πάλι.
18: Έλα ρε εσύ από
10: τι θα γίνει.
18: Την τηλεφωνία. Έλα ντε γαμώ τους δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πώς υπομονή.
17: Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση.
10: Πέσονται, μπαίνω.
17: TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα
10: λέω. Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ, έλα γεια.
0: Θα σου πω, γιατί δεν μου βάλατε αυτό που σου έλεγα, γιατί δεν το βάλατε.
10: Σκάσε μωρή, το βάλαμε.
0: Ρε, δεν το βάλατε.
10: Το βάλαμε χθες, προχθές.
0: Α, πότε, ποια μέρα, για πες μου.
10: Ποια μέρα το βάλαμε, μισό λεπτό να ρωτήσω το σύστημα. Ή Τρίτη ή Τετάρτη το βάλαμε.
0: Α, το βάλατε δηλαδή.
10: Να, τσάμπα πήρες να κάνεις παράπονο. Νομίζεις, εσένα δεν θα βάλουμε, μωρέ ψυχούλα.
0: Τώρα πώς μου τη βγαίνεις έτσι.
10: Δεν το έχεις προβλέψει, ε.
0: Όχι, βέβαια.
10: Είδες, τα κάνω εγώ αυτά. Α, είμαι Σατανάς.
0: Έχω πόλεμο εναντίον σας.
10: Έλα, μωρέ, εντά, περασμένα ξεχασμένα αυτά.
0: Τι εννοεί.
10: Έχεις ανοίξει τόσους πολέμους. Στη Μαρινέλα πήγες κουτρουβαλιός να πάλι εκεί στα πλακάκια. Στο Τζίπρα πάλι πλακάκια. Έχεις γνωρίσει όλα τα πλακάκια της Αθήνας. Σε έχουν συλλάβει από όπου υπάρχει. Δεν έχεις αφήσει πόλεμο που να μην ανοίξεις.
0: Αυτή ήταν η 114η σύλληψη.
10: Το θυμάμαι, το είχα σημειώσει το 113. Ναι, τώρα ήταν αυτή. Λοιπόν, με εμάς ήταν ο πόλεμος τώρα. Έλα σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Έχεις σημαντικότερους εχθρούς να πολεμήσεις.
0: Ρε, και οι κομμουνιστές είναι εχθροί μου.
10: Γιατί?
0: Είναι εχθροί.
10: Γιατί ποιος κομμουνιστής σε επιρπήλεψε, ποιος σε χάλασε και το έχεις αυτό το θέμα, ποιος?
0: Ναι, οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες πρώτα.
10: Ναι, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν εχθροί σου όμως ποτέ.
0: Εχθροί της Ελλάδος είναι οι κομμουνιστές.
10: Ναι, ναι, οι Χρυσαυγίτες λέω δεν ήταν ποτέ εχθροί σου.
0: Όχι βέβαια, αυτοί είναι πατριώτες.
10: Να το. Είστε οι άλλοι να χαθείς από εδώ να χάνεσαι και σ' άκουσα.
0: Α, δηλαδή με βρίζεις τώρα, ε.
10: Α, δεν το κατάλαβες, ναι.
0: Και προχθές δεν μου φέρθηκες ωραία και κάτι εσχρά μου έλεγες δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά δεν σου απαντούσα.
10: Είσαι κυρία.
0: Κοίτα,
10: σε άλλαξε η μπουζού. Σε άλλαξε το μέσα, η φυλακή.
0: Ποια φυλακή, βρε?
10: Α, δεν μπήκες.
0: Βεβαίως μπήκα.
10: Α, να το, αυτή η φυλακή. Ποια φυλακή τότε? Αυτή το σαμβγό από αυτή τη φυλακή. Αυτό, Σαββόπουλου.
3: Κι αν βγω από αυτή τη φυλακή.
0: Εκεί φώναξα πραγματικά έξω από τη Μητρόπολη. Πήγα και φώναξα ότι όλο αυτό.
10: Πεσμένη είσαι σήμερα, με αγκαρία τα κάνεις. Τα λες και τώρα όλα αυτά για να τα πεις. Ούτε όρεξη δεν έχεις. Σε βλέπω.
0: Είναι ειδωλολατρεία. Κατάλαβες, αυτό είναι.
10: Οπα.
0: Όλοι οι τραγουδιστές είναι τα όργανα του Σατανά, του Διαβόλου. Τη Μαρινέλα.
10: Τα έχει πει, παιδί μου, η Βιτάλη. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας.
0: Το όργανο του Σατανά, του Διαβόλου, η Μαρινέλα.
10: Και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
14: Είμαι εξάρτημα εγώ. Της μηχανής σας και ο γιος μου ήταν ανταλλακτικό.
10: Έχουνε καταγγελθεί αυτά που λες όμως.
14: Ήταν εντάξει μια ζωή. Στη δούλεψη σας είναι από άχρηστο υλικό.
10: Ανοιχτές τύρες παραβιάζεις.
0: Έλα να πάει στη Μητρόπολη και να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
10: Έλατε.
0: Είναι αμαρτία, ειδωλολατρεία, δεν είναι σωστό.
10: Και γιατί ήταν του Σατανά η Μαρινέλα?
0: Βλασφημία. Πρώτα...
10: Ο Πανούς τα λέγε, επειδή είχε βάλει ο Πανούς το δίσκο ανάποδα, ε.
0: Πρώτα απ' όλα έκανε εξόγαμο, το ξέρεις εσύ αυτό.
10: Τι έκανε, λέει?
0: Εξόγαμο.
10: Εκτός γάμου δηλαδή.
0: Βέβαια.
10: Απαπαπαπα.
0: Κορίτσι που έχει μια κόρη, είναι εκτός γάμου.
10: Παναγία μου, αν είναι δυνατό και τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα.
0: Κατάλαβες.
10: Τώρα το κατάλαβα, δεν είχα καταλάβει.
0: Το που έγινε στη Μητρόπολη είναι βλασφημία, ντροπή στους παπάδες εκεί της Μητρόπολης που δέχτηκαν να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
10: Ντροπή τους.
0: Στη Μητρόπολη.
10: Ντροπή τους.
0: Ποια είναι ο Άγιος? Μόνο τον Άγιο προσκυνάμε και πάμε.
10: Να σου πω καλά, άστα αυτά τώρα, εντάξει. Δηλαδή τα άλλα δεν είναι.
0: Είναι ειδωλολατρία αυτό, είναι βλασφημία, είναι του Σατανά.
10: Δηλαδή είσαι κατά. Δηλαδή τα άλλα δεν είναι.
0: Είναι ειδωλολατρία αυτό, είναι βλασφημία.

0: Είχες βάλει τσόκερ, κάνατε τέτοια αυτά τα βρώμικα.
1: Με πει.
0: Αυτό που έρχεται ο οργασμός εκεί στον πνιγμό, τέτοια έκανε. Ω, βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι.
1: Βρε, με, τι με βρει.
0: Αν να χαθεί ανώμαλη χρυσαυγίτισα.
1: Γιατί με βρει τώρα.
0: Γιατί μου περιγράφει το όργιο.
1: Βρε, σου λέω πήγε να με πνίξει, δεν.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Με έτρεχε στον δρόμο Μητροπόλεως εκεί στην Ερμού και πήγαινα να πάω φόνα κοπή. Έτρεχε, πήγα να πεθάνω.
0: Εντάξει, ένα φασισταριό λιγότερο θα λέγαμε πάντως.
1: Με έπιασε στο χέρι κάτω στο μπράτσο. Είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
0: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
1: Όλο
0: και τον μπράτσο, όλο.
1: Ακόμη και σήμερα το μπράτσο μου είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
0: Να το, είσαι, και εσύ είσαι πέρα, είσαι μαύρη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Που έπιανε το χέρι και με τσίμπαγε μόλι.
0: Σε τσίμπαγε, βα τι βρωμιάρι σα αστυνομικό. Εδώ να περάσει αυτό ο ανώμαλο. Πού είναι, εδώ φέρτον, εδώ.
1: Του λέω με πόναγε. Πέθανε από τον πόνο, δεν ακούσει, σου λέω.
0: Σ' ακούω, ναι, στα έκανε ωραία έτσι χρυσαυγίτικα, όπως σας αρέσει σας να πονάτε.
1: Θέλω σωματική κακοποίηση, είχε καιρό, με πέθανε από τον πόνο.
0: Δοκίμασες και τον γκλόπ.
1: Είσαι από κάτω τον μπράτσο μου, είναι όλο μελανιές, όλο μπλε κόκκι.
0: Έλα τώρα με τους μπάτσους έτσι κι αλλιώς εσείς οι μπάτσοι χρυσαυγίτες είναι, πού τα χωρίσατε, ποιο ήταν το πρόβλημα. Διεκδικούσατε τον ίδιο γκόμενο, έλα τώρα σε παρακαλώ που μου το λες σαν πρόβλημα αυτό, αϊ παράτα μας, άντε για.
2: Αποστόλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μιχάλης από ταξί.
0: Καλώς το να.
2: Θέλω να ξανά πράγμα. Μετά από αυτό που έχει γίνει σήμερα, ένας νοήμων άνθρωπος θα πάει να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πόσο μαλάκας πρέπει να είναι ο
0: Έλληνας. Όπα, μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είπε και ποιος απευθύνθηκε στους νοήμονες. Ξεκινάμε από αυτό.
2: Και τι, στους μαλάκας απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Τόσους πολλούς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Έλα τώρα που κάνεις τον ανήξερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σε ποιους απευθύνεται.
3: Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, και δεύτερο, το άλλο το αρχίδι που βγήκε χτες στον Αντένα.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Τι ψάχνει να βρει.
0: Κάπου είχε ξεχάσει μια τσίπα πριν φύγει.
5: Έφυγα με το κεφάλι όρθιο, μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό.
2: Κανονικά πρέπει να κατεβούμε όλοι στον δρόμο και να φύγουμε τουλάχιστον.
0: Άσε παιδί, μας έχει γονατίσει η βροχή, δεν είμαστε γι' αυτά, έλα.
2: Ναι, γιατί είμαστε από ζάχαρη.
0: Γλυκούλιδες.
6: Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν...
0: Πρώτον ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
7: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
6: Πρώτον λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Δεύτερον, ποιος θα του το έλεγε αυτού του Καραμαλή, πως θα γινότανε τώρα στα Μεσόκοπα, Αλ Καπόνε, που ενώ τον καταζητούσαν για εγκλήματα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τελικά τον πιάσανε για φοροδιαφυγή.
0: Μα δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτα. Απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου. Δεν ήξερε ότι πρέπει να κυβερνήσει και ότι έπρεπε να έχει ευθύνες. Γιατί του δώσαν χαρτοφυλάκιο.
8: Θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
6: Δεν μπορεί η Βουλή να μην έχει Καραμαλή.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι έφταιγε ο άνθρωπος που τον βαφτίσαν έτσι.
6: Ναι,
0: γεννήθηκε σε ένα τέτοιο σπίτι, είχε διαλέξει όλη αυτή την πορεία, πιστεύεις.
6: Όχι, καλέ, του τύχε. Ναι. Και τρίτον, να μην μας κουνάνε το δάχτυλο οι μαλάκες στη Νέα Δημοκρατία και να μας λένε ότι πρώτοι εμείς θέλουμε την άφηση ασυλίας και μπούρδες, μαλακίες.
0: Τον ρωτήσαν τον Καραμαλή να κάνει αυτή τη δουλειά ποτέ. Ρωτήσαν τι ήθελε ποτέ να κάνει. Νορβηγός επιστάτη σε σχολείο ήθελε να είναι. Ή Νορβηγός ιερέας, κάτι.
6: Καλέ, δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό κληρονόμησε, αυτό έκανε. Να κλέβει ήξερε, του μάθω πατέρας του παππούς του, ποιος ήταν αυτός εκεί ο εθνάρχης.
0: Και του φορτώσανε τώρα την οικογενειακή επιχείρηση.
6: Τα διάλα.
0: Εντάξει.
6: Άτυχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, να μην σκονάνε το δάχτυλο και να μας λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει την κάθαρση και γιατί πρώτοι εμείς θέλουμε να έρθει η κάθαρση. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά μαλάκες. Είστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για τον Τσίπρα. Ρε πούστη μου αυτός ο Τσίπρας μια ζωή. Πετάγεται σαν την Μπορδή. Εκεί που τον χρειάζεται ο Μητσοτάκης.
5: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
6: Όλοι είναι πάνω στο Μητσοτάκη τώρα, ένα σχηματισμός, όλη η κυβέρνηση είναι χάλια και βγαίνει αυτός και λέει τις μαλακίες του και πρέπει να συζητάμε πάλι για το 15, για το κλείσιμο των τραπεζών. Τι δώρο του πρόσφερες ρε στη μαλάκα Τσίπρα.
0: Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος.
6: Από το πρωί έχω μπλοκάρει στο Facebook, έχει φιλενάδες που έχω φίλους γενικά, τους έχω μπλοκάρει γιατί μου λένε όλοι πιο όριμος και μεστός από ποτέ.
0: Μπράβο.
6: Έχει πέσει μπλοκ ρε Αποστόλη, τι να
0: ζω. Να σου πω ότι έχω ξεχαστεί, εσύ τι ψηφίζεις τώρα.
6: Η ψήφος είναι μυστική μου, Ρώμη.
0: Ναι, μωρί. Τσίπρας δεν είσαι, πού είσαι.
6: Εσύ τι ψηφίζεις, πες μου αγάπη μου.
0: Έχω αλλάξει εγώ.
6: Τι ψηφίζεις, γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ, Ανταρσία. Ψηφίζεις κουκουέ, ψηφίζεις τι. Και εγώ δεν έχω αλλάξει και πολύ. Μην νομίζεις, σταθερή είμαι στις απόψεις μου.
0: Μπράβο, κοριτσάρα μου, αυτό ήθελα να ξέρω και μου φτάνει.
6: Επειδή έφαγα κέρατο και έφυγα από τον Τσίπρα και εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ με τίποτα.
0: Γιατί μωρή, σιγά πώς κάνεις έτσι ένα κέρατο.
6: Α, παπα, δεν είναι. Και δεν μας είπε ο μαλάκας και αυτό που λένε όλοι, ρε, να δικαιολογηθεί. Αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μου το πούτε καν αυτό, μαλάκας. Εκεί μ' άφησε.
0: Α, το έχεις ανάγκη να το ακούσεις αυτό.

0: Εσέτρωγε ο οργανισμός σου.
1: Όχι, απλά δεν προσπάθησα να δικαιολογηθεί. Εγώ από δικαιολογίες δεν μασάω το κέρατο, δεν τον συγχωρώ.
0: Κυρία. Αν... Α, κυρία.
1: Κυρία με τα όλα, με κάπα κεφαλαίο. Λοιπόν, έλεγε τη βαρέθηκα τώρα, αντί για να.
0: Απλά βάλε κι άλλο κάπα.
1: Τι να βάλω?
0: Δύο κάπα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάπα, κάπα.
1: Να, άντε ρε.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Έλα ρε κουφάλα.
0: Δεν μιλάς όμορφα.
3: Συγγνώμη, εννοούσα Απόστολε αδερφέ μου. Τι κάνεις Απόστολε, καλά είσαι αγόρι μου?
0: Καλά είμαι.
3: Πού είναι οι εκπομπές, λέω, που μου είχαν λείψει πάρα πολύ από τον Πετράν.
0: Πετράν?
3: Πετράν είμαι εγώ, ρε.
0: Α.
3: Ως Πετράν εννοούσα.
0: Μιλάς τον εαυτό σου έτσι συχνά?
3: Ναι, ναι, κάνω ένα διαλογισμό, είμαι βουδιστής.
0: Μαλάκας είσαι, αλλά ναι, οκ. Okay.
3: Γιατί ρε φίλε, το ίδιο δεν είναι, όχι.
0: Εγώ τώρα διάγνωση κάνω, δεν ξέρω.
3: Καλά, ναι, από σας ετοιμάζω όμως μια κασκαρίκα να σου κάνω. Α. Όλη δικιά σου.
0: Να, να, αυτά μ' αρέσουν.
3: Αυτά σ' αρέσουν, σε έχω κάνει κι άλλες φορές, το ξέρεις.
0: Με έχεις κάνει?
3: Ναι, ναι.
0: Είσαι από Βόρεια Ελλάδα?
3: Από Λάρισα, όχι από Βόρεια.
0: Α, γιατί λέει, ναι, επειδή μιλάς λίγο. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα.
3: Όχι, όχι, Λαρισαίος είμαι. Φοιτητής στο Βόλο, βέβαια.
0: Ό,τι του τύχει του καθενός. Όπου είναι το τυχερό του.
3: Ό,τι τύχει.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Θα ήθελα παρακαλώ αν μπορεί ο κύριος Αποστόλης να μας ενημερώσει τι έγινε με τις εκλογές στη ΓΕΣΕ. Αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα καλά. Τα λαμόγενε στη θέση τους. Μην ανησυχείτε.
4: Τι να ανησυχήσω. Θέλω ποσοστά. Πού πάει το πάμε, πού πάει το κουκουέ, πού πάνε οι προοδευτικοί άνθρωποι.
0: Ωρε, πού πάμε, ρε.
5: Πού πάμε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Hey, να είστε καλά.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας.
6: Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
0: Άμπα.
6: Μια παρατήρηση έχω να κάνω με αυτό το όμορφο εκεί πέρα που έπαιρνε τραμπά χρήμα από το δημόσιο.
7: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
8: Τι είχατε κάνει?
7: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
6: Να δούμε πότε θα τα γυρίσουνε, γιατί τη συναδέλφισσα που ή από πέμπτη δημοτικού ήταν έξι, την πήγαν 15 χρόνια μέσα.
0: Και αυτός θα πάει. Τι νομίζετε, έτσι?
6: Λες.
0: Εσύ λες όχι. Είναι σίγουρο. Αφού υπάρχει δεδικασμένο με την κυρία την καθαρίστρια στο σχολείο που έκλεβε τα πτυχία και κορόιδευε για να καθαρίσει, έτσι θα γίνει και με αυτόν.
9: Ναι, μόλις το όμαθα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη, του πήγα και στο δικαστήριο, στο εφετείο, τους έδειξα και το, αν το ήξερα τότε θα το είχα κάνει, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Του ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Τους λέω, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έκανα ναι το αδίκημα, τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσαν.
0: Και αυτός τι κάνει, βρωμοδουλειά κάνει εκείνη, βρωμοδουλειά κάνει και αυτός.
6: Με τον άριστο δηλαδή θα γίνει και με τους άριστους.
0: Ναι, υπάρχει δεδικασμένο, τελείω. Ετελείωσε.
6: Ετελείωσε.
0: Ναι, with this side to sleep που λέμε.
10: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
10: Από την εκπομπή σας μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση να φωταγωγηθεί το Καστρί, γιατί 21 Απριλίου γιορτάζει το εξόγαμο του Μινέικο. Γεννήθηκε το 21 Απριλίου του 69.
0: Μάλιστα.
10: Μπορείτε παρακαλώ να το ανακοινώσετε τρεις φορές.
0: Και τέσσερις.
10: Και πέντε.
0: Ναι.
10: Έτσι για να θυμόσαστε τι σημαίνει μεταπολίτευση και αγωνιστές της δημοκρατίας.
0: Το ξεχνάμε, νομίζετε κύριε. Δεν το ξεχνάμε, ξεχνιούνται αυτά.
10: Εμιλία Αντρέα λέγεται το εξόγαμο του αγωνιστή κατά της Χούντας.
11: Αποστόλη.
0: Έλα.
11: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα.
11: Μια και κάνουμε κουβί για τις δικαιολογίες, σημείωσε αυτό το υπέροχο Μητσοτάκιο. Σε πιάνουν τρίτη φορά να κλέβεις, ληστεύεις τους πελάτες στο πρακτήριο και στο σφραγίζουν. Και γάζεις στον πίνακα ανακοινώσεων του πρακτηρίου την ανακοίνωση ότι θα μείνουμε κλειστά από Δευτέρα 6 Τετάρτου, ακολουθώντας τη νέα νομοθεσία για την προστασία των πελατών μας. Ευχαριστούμε. Παραδειγμαρώ.
0: Ωραίο. Δυνατό.
11: Αυτό είναι όντως.
12: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
12: Τι έπαθε τη βασάνισα, λέει, τη Λουκά, η αστυνομία, αστυνομικός, της φέρθηκε άσχημα. Αυτό ακούω τώρα.
0: Κάτι μερακλείδικα, δεν κατάλαβα.
12: Ναι, κανένας κομμουνιστής θα ήταν μήπως ο Μπάτσος. Γιατί άμα του λέγε αυτή, εγώ είμαι Χρυσαυγίτισσα, είμαι μαζί σας, είμαι δικός σας, δεν θα τη συμπεριφερόταν άσχημα. Άρα, μήπως υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος και στην αστυνομία, δεν ξέρω.
0: Μπάτσος και κομμουνιστής πάει μαζί αυτό, δεν ξέρω.
13: Έλα, να σου πω, ρε.
0: Ρε.
13: Βρε. Βου.
0: Α, εντάξει.
13: Βορύδης.
0: Ιου.
13: Καλά. Αν έλεγες wow, θα έλεγα τι ενισχυτικό είναι αυτό.
0: Φυσικά.
13: Να σου πω, τι προβλέπεις για τις επόμενες εκλογές, ποιος θα βγει?
0: Ερχόμαστε.
13: Ερχόσαστε. Ότι ερχόσαστε, το ξέρω. Ποιοι ερχόσαστε όμως?
0: Δεν το αυτό έχει σημασία.
13: Ναι, ερχόσαστε. Εγώ σας περιμένω, αλλά ποιοι θα είστε όμως, να ξέρω.
0: Περίμενε εσύ τώρα κάποιος θα έρθει.
13: Θα μου αυξήσετε το μισθό.
0: Ναι, αυτοί που έρχονται για εκεί το πάνε. Γι' αυτό έρχονται.
13: Α, εντάξει.
0: Για το μισθό το δικό σου.
13: Μάλιστα. Θα ψηφίσετε Βελόπουλο, θα ψηφίσετε Νίκη.
0: Κοιτάω για Λατινοπούλου, δηλαδή είπα να τη ρίξω τελείως πεταμένη την ψήφο.
13: Μάλιστα. Έλα, πες άρχισα να μπω για τη Λατινοπούλου και άστο τώρα αυτά. Έλα τώρα, μερακλείδες.
0: Άλλο αυτό. Έτερων εκάτερων.
14: Θέλουμε άντρες!
13: Μπράβο, έτσι, καλά τα λες.
5: Να σου πω, Λακή, λείψατε δύο εβδομάδες. Τι χάσαμε εμείς οι ταξιτζίδες μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες?
0: Τίποτα, έχεις Βενετιά βελόνι.
5: Τάκια, αγόρι μου, όχι. Επειδή πήγα σε ένα μαντρά να πληρώσω την ασφάλεια του ταξί 300 ευρώ το τρίμηνο, η άδεια του ταξί έπεσε 30.000 μέσα σε δύο εβδομάδες. Βάλε μου εδώ, σε παρακαλώ, το φιλαράκι μου, τον κολλητό μου που λέει ότι ο Μητσοτάκης γαμάει. Βάλ τον μου, σε παρακαλώ.
8: Το Μητσοτάκης που τώρα γαμάει,
0: Πόσο έχει πάει η άδεια τώρα?
5: Δεν λέω πόσο έχει πάει, πάντως έπεσε 30.000.
0: Γιατί δεν λες πόσο έχει πάει?
5: Αυτά θα τα πούμε προσωπικά. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο τον Καραγκιόζη που βγαίνει και λέει νούμερα στον δρόμο.
0: Γιατί, παιδί μου, κρυφό είναι?
5: Όχι, έπεσε 30.000 σε δύο εβδομάδες. Ψήφισε το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι 158 βουλευτές, για να πάρει την ευθύνη όλοι από πάνω του, ψήφισαν το νομοσχέδιο. Δεν το ψήφισα μόνος μου.
0: Έλα, δεν είναι κότες τώρα, σε παρακαλώ, μην τους εγκαλείς για κοτισμό.
5: Κοίταξε να δεις, διευκολύνει την κατάσταση για τις πολυεθνικές και το Βασιλάκι.
0: Λοιπόν, ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός.
5: Έτσι.
14: Αφήστε με να πω μια φράση επιτέλους.
0: Ναι. Δηλαδή, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτή είναι ντροπή. Γιατί να είναι ντροπή αυτή η δουλειά? Δουλειά κάνει ο άνθρωπος.
5: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ με το μήνυμα που περνάει η κυρία Μαρέβα και της εύχομαι και περαστικά.
0: Τι, που πάει επαγγελισμό?
5: Πριν από μερικούς μήνες πήγε σε δημόσιους γιατρούς στο ΚΑΤ. Τώρα πήγε σε δημόσιους γιατρούς στον Ευαγγελισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται τους δημόσιους γιατρούς και όχι τους ιδιωτικούς. Το τονίζω.
0: Σημασία έχει που πάει να την περιθάψουν η Μαρέβα ή οι πλάτες που κάνει ο άντρας στις ιδιωτικές κλινικές και ο Άδωνης?
15: Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Εγώ συμφωνώ, λέω ότι μήνυμα περνάει.
0: Α, ναι, ναι. Το μήνυμα το ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. Άστο.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το θέμα είναι, κυρία Μαρέβα, εφόσον εμπιστεύεσαι τους δημόσιους γιατρούς, δεν είναι δυνατόν εσείς που είσαστε και από αρχοντική οικογένεια να δίνετε 1500 βασικό μισθό. Ο δημόσιος γιατρός πρέπει να παίρνει το λιγότερο 3.000 βασικό μισθό.
16: Συνοψίζοντας.
0: Να συνοψίσουμε και κάτι επιτέλους. Ασυνόψεις θα είμαστε.
16: Όλες το φλού να κάνουμε μια μάζοξη. Ο Μητσοτάκης είναι εγκόμενος. Η Μαρέβα είναι υπέρκομψη και ο Λαζαρίδης είναι ωραίος.
7: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
16: Τι είχατε κάνει? Να, αυτό δεν μπορείς.
0: Είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
16: Αλήθεια, βεβαίως.
17: Είμαι πολύ ωραίος.
16: Αλήθεια.
17: Βεβαίως.
16: Λοιπόν, να πούμε στο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη μου, έχετε μια γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, όχι ακριβώς γίδα, ολόκληρο το κοπάδι έχετε. Ας μην λέτε την αντιπολίτευση τοξική. Δεν είμαστε τοξικοί, εσείς είσαστε σκανδαλιάριδες. Αυτό που πριν λίγες μέρες, 2-3 μέρες, βγαίνανε όλοι και υπερασπίζονταν το Λαζαρίδη. Και τώρα που αναγκάστηκε να φύγει λόγω της Ντόρας, δεν το χειρίστηκε σωστά και μπούρου μπούρου. Να το κοιτάξετε λίγο στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε και κλιμακτήριο και δεν καλά τα νεύρα μας. Άιντε επιτέλους μας το έχετε κάνει τούμπανο.
0: Ένα μου τα λες. Η κλιμακτήριος είναι το λιγότερο που σου συμβαίνει.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
16: Ναι.
19: Γεια σας, παρακαλώ, παραπολιτικάκι.
0: Ναι, ναι.
19: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην εκπομπή την Ελληνοφρένεια, ακούω προς το τέλος που λέει αύριο να είστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτή τη φράση?
0: Ο μεγάλος ηγέτης, ο Στέφανος ο Κασελάκης.
19: Α, μάλιστα. Έχουμε πήξει από μεγάλος ηγέτης, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Γι' αυτό, γιατί... ναι, ναι, είναι άλλος ένας.
19: Ω, είναι πολύ, δεν είναι άλλος ένας.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, αν κάποιος σου πει ζητώ η επανάσταση για σήμερα, είναι χουντικός ή όχι?
4: Άντε καλέ, νοσταλγός του rock and roll απλά.
3: Σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο θα να σου ρωτήσω. Το τραγουδάκι που παίζατε στην αρχή, το έχεις τραγουδήσει εσύ ή απλώς μοιάζει η φωνή?
4: Α, τιμητικό. Ναι. Ο Μαρίνος είναι, ο Μαρίνος.
3: Όχι, το πρώτο της Χούντας το τραγούδι.
4: Α, το μέσα στα Απρίλια, εγώ τότε.
3: Α, μπράβο ρε Μάγκα, μπράβο, αυτό μπαλουρδάκο μου, τα λέμε.
4: Ποιος άλλος τώρα, έλα για.
5: Μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
3: Ακούς γιατί έβγαλα τα Bluetooth.
4: Έλα.
3: Ακούς, λοιπόν, από Φράδα μέρα σήμερα, όντως 21 Απρίλη. Αλλά έχω πει και άλλες φορές και λόγω της ειδικότητας σου εκπαιδευτικού, είναι στο χέρι μας να είναι μήνυμα και για τη σημερινή γενιά αυτή η μέρα, έτσι. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Παράδειγμα, πέρα από την αναφορά το τι άφησε η Χούντα στην Κύπρο και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, αλλά οι άνθρωποι στις φυλακές, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο κόσμος από την γενιά εκείνη. Εσύ δεν θα με διακόψεις τώρα, φαντάζομαι, να μου πεις τίποτα για Βόρεια. Και αδόνιδες, αυτοί είναι γνωστοί. Χουντικοί. Άσε το που φόρασαν τώρα την προβιά του δημοκράτη. Ναι.
4: Αυτά που είστε καχύποπτοι δεν μπορώ. Αυτά.
6: Της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας.
3: Άλλο παράδειγμα, ιστορικό πάντα. Ιστορία λοιπόν Τετάρτης Δημοτικού, ιερός λόγος των Θηβαίων. Συνεχίζει ιερός λόγος του Δραγατζάνη το 21. Ιερός λόγος υπάρχει όμως και των σπουδαστών της ΕΠΟΝ. Άρα λοιπόν όταν αυτά τα δείξει στα παιδιά, τη συνέχεια που έχουν, μπορεί να δει και τη συνέχεια που θέλουμε να έχουν και τώρα η νέα γενιά, γιατί στο χέρι τους είναι να αλλάξουν πράγματα, όσο και να θέλουν να την ρίξουν στο βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το δεν γίνεται τίποτα των ναρκωτικών και όλων των άλλων. Εγώ ελπίζω σε αυτή τη νέα γενιά, φίλε, παρόλο που βρισκόμαστε στην ψηλοδύση της καριέρας και της δουλειάς και δεν ξέρω τι, αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και να φέρνει τούμπα. Έτσι, αυτό ήταν αισιόδοξο μήνα, να μην πούμε τίποτα άλλο χειρότερο, αλλά τα βλέπουμε.
7: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
7: Εξαντλήθηκα.
4: Γιατί?
7: Αλλά τα κατάφερα για να μιλήσω μαζί σου.
4: Να.
7: Επειδή ακούω, σχεδόν την έχω χάσει δηλαδή την εκπομπή, αλλά δεν με νοιάζει, ακούω όλους αυτούς φασίστες, έκπτωτους το ένα τ' άλλο. Να σου πω κάτι ρε Αποστόλη. Ήμουνα σχεδόν 9 χρονών όταν έγινε δικτακτορία.
4: Όχι, δικτακτορία δεν έγινε πουθενά και ποτέ.
7: Αλλά, ναι. Δημοκρατία.
4: Όχι, όχι. Ας την πούμε δικτατορία για να συνοηθούμε. Δικτακτορία με δύο κάπα δεν έχει γίνει. Πουθενά.
7: Λοιπόν, Αποστόλη, ήμουν σχεδόν 9 χρονών. Στο χωριό μου, λοιπόν, υπήρχαν τα ΤΕΑ. Αυτό δεν είχε αναφερθεί και πολύ τακτικά. Τα ΤΕΑ ήταν με όπλα. Και όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία, απ' έξω από το σπίτι μου, είχαμε τρεις με όπλα. Κάθε φορά που βγαίναμε να πάμε τουαλέτα, κουζίνα, γιατί ήταν όλα έξω, μας σημαδεύανε με τα όπλα τους. Τέσσερις γυναίκες. Καταλαβες. Mm. Αυτό ήταν το ωραίο. Και επειδή εγώ ήμουν η μικρότερη και έβγαινα πιο συχνά έξω, γιατί η μαμά μου μέσα άκουγε στο ραδιόφωνο, ήμασταν προνομιούχοι, είχαμε ραδιόφωνο, τη φωνή της αλήθειας, και έβγαινα πολύ τακτικά για να δω τι γίνεται, και κάθε φορά που έβγαινα είχα τρεις καραμπίνες που με σημαδεύανε. Αυτό ήταν η ιστορία και οι κόκκινες πιτζάμες.
8: Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες.
7: Και σε ένα τραπέζι που χωράγαμε όλοι και που φτούραγε το παστίτσιο.
9: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
7: Την κάθε μαλακία που ακούω.
10: Ο Σοβιετικός στρατός εισέκατε στα περίχωρα του Βερολίνου, φύγοντας τον πλοίο γύρω από το Χίτλερ. Ζήτω 21 Απριλίου. Πολλά φιλάκια.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Γεωτέ εδώ.
1: Πώς?
0: Γεωτέ, γεωτεχνικό, επιμελητήριο, Ελλάδα.
1: Έλα, γεωτάκι μου, τι κάνεις. Ναι, πες μου.
0: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει.
1: Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει. Την κοιτάω κάθε μέρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια. Δεν στέλνουμε.
0: Ωραία, πού θα πάμε τελικά.
1: Πού θα πάμε, ήταν να πάμε κάπου.
0: Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Τέλεια, υπέροχα.
1: Πού είναι να πάμε.
0: Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου.
1: Με μια ρόδα.
2: Πάμε στη Ζιμπάμπουε.
0: Με μια ρόδα. Με μία ρόδα, για καλό σκοπό.
1: Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε.
0: Εγάλαιο και ποικίλο όρος. Και θέλουμε.
1: Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό?
0: Θα θέλαμε να είστε κι εσείς.
1: Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν. Οκ, okay, κοιτάω γιατί... την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι, ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση που γίνεται χορηγός της ημερίδας μας.
1: Τέλεια. Ωραία, θα το δούμε. Σε
0: περίπτωση πάλι θα το δούμε.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Ναυτικός είμαι.
1: Έλα.
3: Να σου πω, να λες ρε φίλε τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι χουντικοί, ας πω, ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις, εκεί σου να. Δηλαδή, τέτοια βλακία. Και του λέω, δεν σου λέω να διαβάσει το ριζοσπάστη.
1: Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη δημοκρατία, θα τον κρεμάσουνε.
3: Έλαντε.
1: Ούτε που το σκέφτηκε κάποιος στη δημοκρατία να το κάνει.
3: Σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα τους χουντέους.
3: Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτης τώρα βάζει τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε.
1: Τους νεοδημοκράτες, ναι, αυτοί.
4: Η οικονομία του 1974 ήταν κούκλα.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τον κύριο Αποστόλη, τον Φθαλμίετρο ήθελα.
1: Εγώ είμαι εγώ για τα ματάκια σας.
5: Α, ο ίδιος είστε.
1: Ναι, ναι.
5: Για να σου πω,
1: όπα,
5: ότι μπορείς απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη.
1: Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια.
5: Θα τα βγάλεις.
1: Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω.
5: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Για να σου πω τι μπορεί από Δευτέρα.
1: Εσάς τι έχουν τα μάτια σας?
5: Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου.
1: Τι έχει το εγγονάκι?
5: Δεν βλέπει καλά του βράδυ.
1: Πόσο χρονών είναι?
5: Α, είναι 19, 20, 19.
1: Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει.
5: Η μέρα φταίει.
1: Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει γι' αυτό το εργόχειρο.
5: Το ξέρω, αλλά τι να πούμε.
1: Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη. Τυφλώνει λέει.
5: Ναι.
1: Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένα, όπου του σκάσει. Εντάξει.
5: Ναι.
1: Λίγο με μέτρο γιατί και κουφαίνει. Δηλαδή τώρα και να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω, ναι. Όχι τα μάτια.
5: Να έρθει και να ντουρμνέψει. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως.
1: Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, μα έχει την κάβα του. Αυτό είναι καβούλιακα στο βράδυ.
5: Δεν μου ξέρει το βράδυ μου που δεν βλέπω καλά για τα βράδια.
1: Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Ας έρθει απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου. Καπέλο πείτε του να πάρει μαζί.
5: Τι να πάρει?
1: Καπέλο.
5: Καπέλο.
1: Καπέλο, θα χρειαστεί στο γυρισμό.
5: Α.
1: Ναι.
5: Και σε έρθω από την Άννη το απόγευμα.
1: Όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα?
5: Όχι, όχι.
1: Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ.
5: Εντάξει. Να φύγει και να πει. Αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά. Αυτά παίρνει πώ παθαίνει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώ. Ναι, ναι. Αυτά τα ηλεκτρονικά πάντω. Ναι.
5: Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα, το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο στο φίδι. Τέλος πάντων, ναι.
5: Όπου την Άννη αρθεί.
1: Ναι, ναι, θα τον περιμένω εγώ.
5: Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Πήραμε σωστά στο Αποστόλη στην Ελληνοφρένεια.
1: Σωστά.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών.
1: Ό,τι λέμε τώρα θα ακούσει, πείτε μου, τι θέλετε να πούμε.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα της Αλεξάνδρας, μια κοινότητα αυτοοργανωμένη. Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια, 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής ωφέλειας. 400 άνθρωποι, 27 χώρες. Τον Ιόνιο του 25 έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Έχει συνυπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΔΥΠΑ. Αφορά την ανάπλαση των 4 πρώτων μπλοκ. Μέσα η σύμβαση δεν αναφέρει καθόλου ανθρώπους. Παρόλο που η κοινότητα είναι 8 μπλοκ, άρα στα 4 μένουν σχεδόν οι μισοί άνθρωποι. Είναι 180 άνθρωποι μένουμε στα 4 πρώτα μπλοκ. Μέσα αναφέρει ότι υπάρχουν μόνο κινητά αντικείμενα και την εκένωση. δώσει, θα την οργανώσει το Υπουργείο Προπό. Έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που έχει στηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών είναι η μεγαλύτερη σε οργανωμένη κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό εγχείρημα διεθνής πανεπιστήμια. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα, λογοκρίνουν οτιδήποτε πάει να ανέβει σε μια τέτοια είδηση. Όποιος δημοσιογράφος φέρνει είδηση για την υπόθεση των προσφυγικών λογοκρίνεται. Έχουν πάρει κεντρική πολιτική επιλογή να κάνουν μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα θέματα, στο θέμα των προσφυγικών. Ο αγώνας έχει κινηθεί σε διάφορα επίπεδα από πορείες παρεμβάσεις και νομικά. Έχουμε προσφύγει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, πολλές παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στο Δήμο Αθηναίων. Μετά από όλες τις πιέσεις που έχουμε κάνει, εχθές μπήκε το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί τοποθετηθήκαμε με τα βασικά μας αιτήματα, που είναι η ανάκληση της σύμβασης, η εγγύηση και η παραμονή των 400 ανθρώπων στη κοινότητα και η κοινότητα μέσω της Άμπια να αναλάβει με αυτοχρηματοδότηση την συντήρηση των κτηρίων. Μαζί με εμάς τοποθετήθηκαν και ο Τάσος Παπαϊωάννου αρχιτέκτονας και η Κατερίνα Μάτσα και ο Ρούτσι. Τα αιτήματά μας, τα δύο τουλάχιστον από τα βασικά αιτήματα, την ανάκληση και την παραμονή όλων των ανθρώπων, τα στήριξε και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και παρόλα αυτά, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δούκας, κατέληξε σε μια προκατασκευασμένη απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα αιτήματα της κοινότητας. Είναι μια αόριστη και ασαφής, παρόλο που και παρατάξεις στήριξαν αυτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα επίσης.
7: Να σου πω κάτι, σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω, είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουνε το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν ντρέπεσαι, δεν κάνεις, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες, λέει δεν ντρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα. Ρε αν δεν φύγετε από εδώ καθ' για λέω μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω κολόπεδα φασισταριά και αρχίσανε μετά και λάγανε ξέρω εγώ και με πιάσανε. Σαν εκεί λέει κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή τι να πεις με αυτό το λαό ρε φίλε. Πες μου σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρόνια αυτά τα κολοπέδια.
1: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
7: Αχ αυτός ο λαός, ναι, όχι, ευτυχώς που δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
1: Και στη χωματερή τα σκουπίδια είναι περισσότερα από τους σκουπιδιαρέους.
7: Εντάξει.
1: Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιος πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
8: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
9: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
8: Δεν περιμένουν εκεί απ' έξω.
9: Το κουκουέ και τα.
8: Αφάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
10: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
1: Ο Τσίπρας που ανήκει.
10: Τι εννοεί ο Τσίπρας που ανήκει.
1: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοεί ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, ναι. Σε ποια περιοχή.
10: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
1: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
10: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας
1: τι είναι. Τι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
11: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
10: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
1: Απίστευτο.
10: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
1: Επειδή και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
10: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε ένα και μετά έκανε χίλια, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις τους κάλεσε στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις τους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
1: Να, αυτά δεν μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά.
10: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
10: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σα. Και πέστε το κυρία.
1: Έλα κυρία μου τώρα.
10: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούσε, κυρανάκι. Δίκαιο αγώνα, κυρανάκι, λαμόγιο. Λοιπόν, έλα, φυλάκια, γεια.
1: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
10: 50 ευρώ να του πάρω, Αποστόλη, πώς να του πάρω.
1: Και μόνο.
10: Ακαδημία σε πόλια, 50
1: πάρε, ευρώ. Έχουν λεφτά αυτές.
12: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια
1: μας. Πού τώρα?
12: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
1: Να τα.
12: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα μου έστεινε Ελλάδα ανύπαρκτα.
1: Δεν τα λένε αυτά.
12: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
1: Κοροϊδεύουνε τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
12: Το Δημήτρη Κοτσάκη.
1: Όπα.
12: Στις εκκλησιαστικές εκδόσεις, αδελφό της θεολόγων ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένουργο.
1: Άβε τσάμπα πράγμα.
12: Πλατεία Καρύτσι, οδός Καρύτσι 14. Και αλλού στα χριστιανικά. Βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη, που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότης θεολόγων ζωή, να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
1: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
12: Δεν τους ενημέρωσε.
1: Και πάνε και αγοράζουν το Harry Potter 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχύλες του R.L. Stein που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
12: Οι καθηγητές.
1: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
1: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
13: Αποστολή.
1: Ναι, εγώ, γιατί.
13: Α, ρωτάω. Έλα, Αποστολή. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
13: Πέσω, ρε φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
1: Ναι.
14: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
15: Sorry.
14: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
13: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχετε αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
1: Τι λέει?
13: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν πέσει τόσο πολλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
1: Και ντρέπομαι.
16: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
13: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύεις για 1 ευρώ το κιλό τα μήλα.
1: Αυτό λέει η κυρία, λες.
13: Το λέει κιόλας στο τέλος.
14: Και τους αφήνει και 1 και 2 και μερικές φορές και 3. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
13: Το τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί, ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και να σου πω και κάτι.
1: Και δεν μου λες.
13: Έλατε, ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν οι παραγωγοί, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
1: Ναι, το έχω υπόψη με αυτό.
13: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα, μπάχα και λάθος.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
13: Θα μου πεις απ' όλα που γίνεται αυτό σε πειράξει. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι με την
1: βάση. Καλά έκανες, ότι τον πειράζει τον καθένα, δεν έχω εγώ θέμα.
17: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια σου.
17: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, τσαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση, οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια, μια και έγινε και μαθεί ο λόγος τώρα.
1: Ναι.
17: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που η κοβέση μπορεί να ήταν 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
14: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
17: Ας πούμε ότι η βούλτευση έχει πάθει γεροντική άνοια, όπως παθαίνουν όλοι στην οικογένειά τους, τα τελευταία τους. Λοιπόν, Ιταλία. Λέει το εξής, ότι οι δικαστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν δεν ακούμπησαν πολιτικούς.
14: Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς.
17: Λοιπόν, το Ιρόκο Κινίτσι, ο Γκαετάνο Κώστα, ο Τζοβάνι Φαλκόνε, ο Πάολο Μπορσελίνο και μια σειρά άλλοι δολοφονήθηκαν από τη μαφία όταν πλησίασαν ονόματα υψηλών ισταμένων πολιτικών της Ιταλίας. Μεταξύ των οποίων και ο Ανδρεώτη, ο πολύ γνωστός.
1: Ναι.
17: Λοιπόν, αν δεν τα ξέρει, ας ανοίξει τα θεματάτες και τα διαβάσει.
1: Η βούλτευση δεν είναι εδώ για να μας ενημερώσει τι ξέρει ή τι είναι αλήθεια.
17: Όχι βέβαια.
1: Η βούλτευση βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο. Άλλη δουλειά έχει να κάνει.
17: Εντάξει, δε.
1: Δεν έχει την αλήθεια.
17: Δεν λέω, εντάξει.
1: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
17: Αλλά μιλάμε, κοίταξε, μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας. Έτσι.
15: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
15: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα». Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση, όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Ιμποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, η Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Δαλάρας και μιλάει ο γραμματέας Τσούμπας.
1: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
15: Κολλάνε, μόνο αυτά.
1: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά.
18: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
18: Τι κάνεις, μας λείψατε.
1: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
18: Σας λείψαμε εμείς.
1: Δεν είπα αυτό.
18: Ναι. Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει τις εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
1: Για σας το κάναμε.
18: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
1: Κάτι να γίνεται.
18: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα το 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
1: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά. Έλα.
19: Γεια σου, Τσολιά μου.
1: Γεια σου, Κοριζάρα μου.
19: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
19: Καλά, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω και έχω λίγη γωνία, λίγο τσιράκι.
1: Λογικό. Το ερώτημα είναι γιατί έχεις καιρό να με ακούσεις.
19: Κοίτα.
1: Να νευριάσω.
19: Όχι, όχι.
1: Να τα πάρω κρανά.
19: Προσπαθώ να σε καψουρέψω, αλλά δεν πιάνει.
1: Α, προσπάθησαν κι άλλες τώρα, εντάξει.
19: Ναι, γι' αυτό ξέρω ότι δεν πιάνει, οπότε.
1: Εντάξει.
19: Πάω να κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια, αλλά.
1: Εντάξει, κάνεις κι εσύ την προσπάθειά σου, το εκτιμώ.
19: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή να αφαιρέσω κάτι από την ροή της εκπομπής. Θέλω εδώ από την ταπεινή γωνίτσα μου να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση που έχει ανεβάσει το multitasking σε άλλο level.
1: Οπα.
19: Ναι. Είναι, είναι η μοναδική που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στον εαυτό της. Έχει βαλθεί τον τελευταίο καιρό να ξυπνήσει κάθε κοιμισμένο αποβλακωμένο μπουνταλά.
1: Α, αυτό είναι καλό. Ξυπνάμε, αδέρφια.
19: Ξυπνάμε, αδέρφια. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Μπράβο. Όχι.
1: Όχι, μπράβο. Τα καλά θέλω να τα λέμε κι εγώ, ε.
19: Μα ναι. Δεν νομίζεις?
1: Δεν νομίζω, αλλά ναι.
19: Εντάξει, γλυκέ μου. Έχεις πει κάτι για Ιωάννινα?
1: Δεν έχω πει τίποτα για Ιωάννινα.
19: Α, μπράβο. Κάθομαι εγώ και περιμένω σαν τη μουρόχαυλη εδώ.
1: Λες να είχα πει? Μπορεί να είχα πει, αλλά λέω κι εγώ καμιά μαλακία από και που. Έπαιζε ένα σενάριο κάποια στιγμή, αλλά νομίζω τώρα καλοκαίρι σε δύσκολο.
19: Έχουμε και εξουχάς.
1: Δεν το είχα υπόψη μου.
20: Άντε ρε, λέει ο καημένος ο Θήμιος στο τηλέφωνο, παίρνουμε εμείς, αλλά εσύ δεν το σηκώνεις.
1: Αφού μιλάγαμε άλλον, τι θες να κάνω?
20: Να το σηκώσει εμένα πρώτα και μετά.
1: Δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ, θα το έκανα, ειλικρινά.
20: Εγώ ήμουν.
1: Ναι. Λοιπόν,
20: ήθελα να θυμίσω στη βούλτευση ότι γιατί τώρα τη στέει η Ρουμάνα η εισαγγελέα.
14: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο.
20: Τις προάλλες άκουγα ότι η ρωσική δικαιοσύνη πάει να επέμβει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Το ανατολικό μπλοκ δεν υπάρχει από το 1989. Έχουμε 2026.
1: Δεν είναι εκεί αυτή, εκεί έχει καλώσει.
20: Την αριθμητική στο δημοτικό είχα β', δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, αλλά είναι κάμποσα, ρε παιδί μου. Τι να σου πω.
1: Μην το χαλάσω όμως, δεν θα ήθελα.
20: Είχα πολλά να σου πω χθες, δεν το σήκωσε χθες. Τώρα τα ξέχασα. Άντε, γεια.
21: Ναι, τελικά λέει ο Μαρκόνι είμαι. Όλοι αυτοί ήσαν βαριτολόγοι, δεν ήταν μόνο η γυναίκα. Και ο στρατηγός.
1: Ποια γυναίκα, τι συζητάμε, για ποιο θέμα, τι είχαμε αφήσει στη μέση?
21: Ναι, και το 2020.
1: Α, καλά.
21: Το στρατηγό, τον απόλυτο.
1: Τι ρωτάω κι εγώ, γιατί έχει νόημα.
21: Γιατί ο Ιδιώτο, δηλαδή όσοι ήταν βαριτολόγοι στην Αμερική, τους
1: πήγαν. Πού σπουδάζουμε βαριτολόγος?
21: Αυτά είναι και συμφέροντα, τα έλεγε ο Καναδός υπουργός.
1: Τα καλά και τα συμφέροντα που λέμε.
21: Μας δώσανε βαρύτητα τζάμπα, λέει, και άντε.
1: Έλα τώρα, με βαρύτητα σε λάθος πράγματα.
21: Ο Ρότσιλ ολοκφέρε, ρε πετρελαιά.
1: Ο Ρότσιλ τώρα, σε παρακαλώ.
21: Όλες αυτές οι λέσκες, αυτοί οι λέσκοι που ήταν και ο Σιμίτης, αντέδρασαν.
1: Και ο Σιμίτης, οπα.
22: Είναι μακέτο τούτο το έργο.
21: Τότε, ναι, εκείνη ήταν πώς την εργότανε από τη Γερμανία.
1: Μακαριότατος.
21: Θέλανε τη βαρύτητα τζάμπα που την έδωσε ο Πολ Χέλλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες.
1: Αυτό που ξέρετε τα υπουργικά συμβούλια άλλων χωρών μου αρέσει.
21: Τα μόνο τα ελληνικά δεν μεταφέρουν τίποτα.
1: Τι να μεταφέρουν τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μαθαίνουμε τις καλές ειδήσεις, εγώ θα σου πω.
21: Μόνο οι Έλληνες μόνοι τους δεν παίρνουν στο ιδέσκο.
1: Τι να κάνουν μόνοι τους οι Έλληνες?
21: Τίποτα.
1: Ένας λαός κι αυτός χειμώνας καλοκαίρι, πόσο?
21: Τίποτα, ναι, δεν λέει να πει να δει, αλλά αυτά τα κανάλια της πολίτης.
1: Έλα τώρα τα κανάλια, περιμένεις κι εσύ, έλα σε παρακαλώ.
21: Δεν μεταφέρουν τίποτα αμερικάνικο.
1: Τίποτα, κύριε Μαρκόνι μου, τίποτα.
21: Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ, γεια.
1: Όπα, γεια.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύμφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
7: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
8: Συναισθήματα, ναι, με τον κόσμο.
9: Και επίσης δείχνεις να σ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις.
8: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, ναι. Είναι η ζωή μου. Μ' αρέσει να έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο. Από μια καλησπέρα, από ένα καλό λόγο, μέχρι που θα του τραγουδήσω, μέχρι, δηλαδή η κάθε επικοινωνία μου για μένα είναι, μου δίνει ενέργεια.
9: Λοιπόν, να σας πω τώρα, να εξομολογηθώ εδώ στους ακροατές μας και στους θεατές μας από το YouTube. Πήρα την Πέση τηλέφωνο να της ζητήσω να έρθει στην εκπομπή. Μου λέει λοιπόν, να έρθω, θέλω πάρα πολύ να έρθω, αλλά εγώ κανονικά κάποια στιγμή πρέπει να κάνω και αφωνία και δεν κάνω ποτέ αφωνία. Μα της λέω, πώς θα κάνεις αφωνία αφού όποτε σε πάρω μιλάς στο τηλέφωνο? Ακούω του.
8: Ιδίως στις μέρες που θέλω να κάνω αφωνία, εκείνες μιλάω και πιο πολύ.
9: Δεν μπορείς να βάζεις γλώσσα μέσα σου γενικά?
8: Κοίταξε, δεν μπορώ. Ιδίως όταν έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι ομιλητικοί, θέλω να ανταλλάξω απόψη τώρα όπως είμαι εδώ εγώ.
9: Ναι.
8: Έχω τέτοια χαρά που δεν περιγράφεται. Γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που και θα πάρω και θα δώσω πάνω στη
9: συζήτηση. Ναι, εδώ έχεις έρθει.
8: Γι' αυτό κυρίως πρέπει να κάνω παύση, να ακούσω και τι θα μου πεις.
9: Όχι, εγώ τι να σου πω, εσύ θα μου τα πεις όλα. Εσύ θα μου τα πεις όλα. Καταρχάς να πω την αφορμή που ήρθες εδώ σήμερα. Η αφορμή είναι ότι σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ μάλλον, Σάββατο βράδυ, υπάρχει ένα, θα σας το πω βέβαια, είναι sold out τώρα, δεν έχει νόημα. Θα μπορούσε να πάρετε εισιτήρια τώρα, αλλά είναι sold out. Άλλωστε τι θα ήταν τώρα με την Πέση.
8: Θα το επαναλάβουμε.
9: Στο Μέγαρο Μουσικής, πες μου όμως τι θα κάνετε, γιατί είναι πολύ ωραίο.
8: Ένα αφιέρωμα, ναι, στους αξέχαστους Μαρινέλα και Καζατζίδη.
9: Κοίτα να δεις τώρα από σένα, το κομμάτι Μαρινέλα νεότερη το περίμενα, σου ταιριάζει. Το κομμάτι Μαρινέλα Καζατζίδης δεν το περίμενα.
8: Ναι, γιατί Καζατζίδη έχει αναλάβει ο Σωτήρης ο Πρίσκος να τραγουδήσει, ναι, ο οποίος είναι και μουσικοσυνθέτης. Είναι ένα φουλ ταλαντούχο παιδί.
9: Υπέροχος.
8: Που ο λόγος που πάω είναι γιατί με παίρνει τηλέφωνο, μου το προτείνει. Νιώθω ότι θέλει πάρα πολύ να πάω. Μου λέει μερικά λογάκια που με συγκινεί. Τον συναντάω, βλέπω το ταλέντο του, το αστήρευτο ταλέντο του. Εύχομαι να πάει μέσα από την καρδιά μου καλά, όπως όλα τα ταλαντούχα παιδιά. Και μου συστήνει και μία μπάντα από τρία κορίτσια, που και τα τρία μαζί συμπληρώνουν τον αριθμό 54 ηλικιακά.
9: Ω, Παναγία.
8: Και είναι τρία,
9: τέτοια.
8: Λέω, κάτσε να σας προσθέσω. 54. Αμάραιο, παιδιά.
9: Και
8: λέω,
9: οι τρεις μαζί 54.
8: Ναι, δηλαδή οι πιτσιρίκες λέγεται το συγκρότημα, αλλά παλαιά.
9: Τι λες τώρα, και παίζουν δηλαδή μόνο γυναίκες στην ορχήστρα?
8: Και παίζουν γυναίκες, ναι. Και έχω πάρει μαζί μου και τον, ναι, μαέστρο μου το μόνιμο, τον Χρήστο τον Παπαντονίου,
9: ναι.
8: Και κάνουμε, όπως λέει και ο Πανταζής, μια ομορφιά.
9: Μια ομορφιά, καλά. Ελάτε να κάνουμε ομορφιές απόψεις στο μέγαρο μουσικής κιόλας.
8: Έχουμε το μπουζούκι από τη μια κοπέλα, την κιθάρα από την άλλη, οι οποίες είναι βραβευμένα τα κορίτσια.
9: Πολύ ωραίο.
8: Έχουν πάρει
9: να σου πω, θα πείτε και τραγούδια μαζί με τον Πρίσκο?
8: Θα πούμε κάποια τραγούδια.
9: Δηλαδή θα κάνεις Μαρινέλα εσύ, Καζατζίδη?
8: Θα
9: εκείνος,
8: κάνουμε,
9: ναι,
8: βέβαια, θα κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Με το Τα Λόγια Είναι Περιτά δεν μπορεί να μην το πούμε.
9: Καλά, Τα Λόγια Είναι Περιτά όμως είναι Μαρινέλα. Εγώ
8: ξανά
9: σου λέω, αν θα πείτε και από αυτά που έλεγαν ντουέτο ο Καζατζίδης με τη Μαρινέλα παλιά.
8: Θα υποθώ, γιατί τους έχουμε άλλη μια τραγουδίστρια, ναι, στο Αλλα Παλαιά. Μια νέα κοπέλα, η, ναι, οποία είναι καταπληκτική και θα πει και εκείνη πάρα πολλά τραγούδια. Βασικά, εγώ πήγα σαν guest.
9: Α, κατάλαβα.
8: Είμαι, ναι, guest. Βγαίνω ανάμεσα στα ξεπεταρούδια, πώς, ναι, λέγεται, ναι, αυτό, στα νέα παιδιά. Βγαίνω εγώ ως μαμά τους,
9: καλά,
8: και τραγουδάω και εγώ
9: έτσι
8: μερικά τραγούδια.
9: Έτσι είναι οι μαμάδες, που έτσι είναι οι μαμάδες δηλαδή. Οι καλές,
8: είναι πρόγραμμα
9: σωστές,
8: φρέσκο, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο παιγμένο από όλους. Από το συγκρότημα αυτό το Αλλα Παλαιά με το Χρήστο στο Παντονίου Πλάς. Είμαι πολύ χαρούμενη, γι' αυτό θα μπορούσα να μιλήσω πολλή ώρα. Θα σταθώ όμως ότι ένας λόγος πολύ σοβαρός είναι γιατί ήθελα να βρεθώ με αυτά τα νέα, τα λαντούχα παιδιά, και αν μπορώ να τους πω μια συμβουλή, να τα ενθαρρύνω την ίδια στιγμή και να χαρώ μαζί τους μια όμορφη βραδιά με τραγούδια που δεν ξέρουμε ποιο να διαλέξουμε.
9: Νομίζω, Μπέση, ότι η βασική συμβουλή που δίνεις εσύ είναι με το στυλ σου. Δηλαδή αυτή η αγάπη που ξεχυλίζει από μέσα σου για το τραγούδι και η ενέργεια η θετική, η οποία δεν είναι καθόλου αυτονόητη, γιατί υπάρχουν και τραγουδιστές εξαιρετικοί και τραγουδίστρες που είναι κάπως πιο εσωστρεφείς, τραγουδάνε με άλλο τρόπο. Εσύ έχεις αυτό το πράγμα της χαράς, η οποία ακόμα και όταν λες ένα τραγούδι δραματικό, εσύ είσαι, λες και γίνεται πάρτι.
8: Μέσα μου το δίνω το δραματικό.
9: Το δίνεις το δραματικό.
8: Καταρχάς, ένα δραματικό τραγούδι το έχει. Ένα τραγούδι που λατρεύω της Μαρινέλλας, δραματικό, μια και το πες. Θέλω να σου πω κάτι άλλο πριν για τα παιδιά, ναι, να, ναι, θυμηθώ να το πω στην πορεία, ναι, στις ευχές που θα τους δώσω. Είναι ένα τραγούδι, είναι αυτό που λέει: πέρασα κι εγώ βράδια ξημέρωτα, κλαίγοντας για ένα μεγάλο έρωτα. Αυτό το τραγούδι, έτσι και ακούσεις τι λέει, κάθε λέξη είναι να σταθείς και να το κεντήσεις,
9: ναι.
8: Κεντιέται αυτό το τραγούδι και είναι πολύ επικίνδυνο να κεντήσεις,
9: ναι.
8: Κεντιέται αυτό το τραγούδι

0: το υπηρέτησες.
1: Τα τραγούδια αλλά... της Μαρινέλλας έχουν ένα στίχο απίστευτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι έπαθα με τις πρόβες, αφού τα τραγουδάω εκεί, επειδή πραγματικά μου αρέσουν όλα, γυρίζω στο σπίτι και συνεχίζω και τραγουδάω, μέχρι που ξαπλώνω και αντί να κοιμηθώ, ξημερώνω με τραγουδώντας τα τραγούδια της.
0: Καλά, από μέσα μου.
1: Μη χαμηλώνει τα μάτια σου στο χώμα. Μη χαμηλώνει τα μάτια σου στο χώμα. Και αρχίζω και το λέω και δεν με παίρνει ύπνος.
0: Πότε, πόσες ώρες κοιμάσαι την ημέρα?
1: Κάποιες φορές όταν πια φτάνει ο κόπος στο χτένι, μπορώ να κοιμηθώ από τις 9.30 και να ξυπνήσω 6.30.
0: Α, άρα δεν είναι και τόσες πολλές αυτές. Εντάξει, είναι κανονικές. Είναι κανονικές, ναι.
1: Αλλά κάποιες φορές κοιμάμαι πάρα πολύ λίγο.
0: Το συνηθισμένο σου τι ώρα, γιατί τι ώρα πέφτεις, ας πούμε?
1: Πέφτω νωρίς.
0: Α, πέφτω νωρίς.
1: Ναι, ναι, όταν δεν δουλεύω, ναι, πέφτω νωρίς. Απλώς κάποια βράδια δεν μπορώ να κοιμηθώ γρήγορα.
0: Δεν είσαι πάντως ο τύπος της γυναίκας, της τραγουδίστριας που την κέρδισε η νύχτα σαν τρόπο ζωής. Είσαι πιο συντηρητική.
1: Ναι, δεν είμαι του ξημερώματος στο μαγαζί. Ναι. Γιατί και το είδος που έχω υπηρετήσει.
0: Που τραγουδούσες εσείς, βγαίνατε πρώτοι.
1: Βέβαια, και ιδίως στις εποχές εκείνες έβγαινα πρώτοι και έφευγα.
0: Βγαίνατε πρώτοι και φεύγατε.
1: Γύριζα στο σπίτι μου νωρίς και έλεγα τι τυχερή που είμαι.
0: Όντως.
1: Δεν έμενα.
0: Όντως.
1: Και που τελείωνα το τραγούδι, δεν καθόμουν να το ζήσω μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Να κάτσω, να πάρω το ποτό μου, να χαζέψω. Έφευγα.
0: Λοιπόν,
1: στο σπίτι.
0: Έχουμε να πούμε πολλά, γιατί έχεις πει πολλά και έχεις κάνει πολλά σε αυτή την καριέρα. Θέλω να τα συζητήσουμε λίγο μετά. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Λέω να βάλουμε Κορμί και Αλάτι, μια και είναι και καλοκαίρι τώρα. Και αυτό το τραγούδι, κακά τα ψέματα τώρα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν αρέσει σε κανέναν. Δεν αρέσει σε κανέναν. Για βάλει λίγο Κορμί και Αλάτι.

0: το καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνες στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκι έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινος συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκι. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Παρασκευή.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η σκοτεινή διαδρομή του Αφγανού που κατηγορείται για τον θάνατο της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Από την προσφυγιά στην πυγμαχία, στις ΜΚΟ για τους πρόσφυγες, στον γάμο με την Αμερικανίδα και στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης.

0: Πώς ο σύζυγός του έδωσε απαντήσεις στο μυστήριο, καταγγέλλοντας τον άντρα της, προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Η συγκινητική επίσκεψη της Μαρίας Μενούνος και του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Παναγιά της Τίνου. Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Το όνειρο που έγινε στάχτη. Σπαρακτική επιστροφή των κατοίκων στα καμένα σπίτια τους. Τι λέει ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε. Γαριφαλιά Καλιφόνη. Διακοπές στις Κυκλάδες χωρίς τον Μάστορα. Έμιλι Ρεταϊκόφσκι. Το καυτό ελληνικό καλοκαίρι της. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις δράσεις στις ελληνικούς προορισμούς. Απίστευτο. Κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λότο και πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πώς το βρήκε? On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αν ξαναγυρίζατε το χρόνο πίσω, κύριε Κουβαρά.
3: Γιώργο θα με λες.
2: Γιώργο μου,
3: ναι.
2: Τι θα επέλεγες, να γίνεις τραγουδιστής ή δημοσιογράφος?
3: Α, μου κάνει συνέντευξη, ρε, η Μπέση Αργυράκη, παιδιά. Λοιπόν, όχι, θα επέλεγα να γίνω δημοσιογράφος.
2: Ναι.
3: Απλώς να αρχίσει ένας δημοσιογράφος που άρχισε να τραγουδάει δημόσια λίγο νωρίτερα. Το καθυστέρησα λίγο. Αλλά να είμαι δημοσιογράφος που τραγουδάει, θέλω.
2: Ποιο ήταν το ερέθισμα που σε έκανε να ξεκινήσεις? Και ποιο?
3: Να ξεκινήσω να το τραγουδάς. Κάνω δημόσια.
2: Ναι, να τραγουδάς.
3: Νομίζω η ιδέα ότι πρέπει έτσι να κάνω αυτό που μου αρέσει, να δείξω στον κόσμο τον πραγματικό μου εαυτό και όχι τον, ας πούμε, έτσι περιορισμένο στο ρόλο των ειδήσεων και της ενημέρωσης, ναι, ναι. Να δείξω πιο πολύ τον εαυτό μου. Και επειδή ήταν να κάνω μια εκπομπή ψυχαγωγική την παρέα, είπα τώρα δεν τραγουδάω κιόλας, μια και μπορώ να τραγουδήσω
2: και
3: καλά.
2: Ύστερα ήταν κάτι που μέσα σου έτρωγε, ήθελες να εκφραστείς.
3: Ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι εκφραζόμουν στους φίλους μου, στους αυτούς, αλλά γιατί όχι και την αλήθεια μου στον κόσμο? Αυτό σκέφτηκα. Οπότε αυτό έκανα χωρίς πολλές αναλύσεις, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εσύ τα αναλύεις πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί σε έχω καταλάβει ότι είσαι αυθόρμητος άνθρωπος.
2: Ναι, είναι σπάνιο να τα αναλύω.
3: Ναι.
2: Συνήθως είναι, όπως είπα, είμαι παρορμητική, δεν ναι. Στέκομαι, δοκιμάζω. Κάποιες φορές η διέστησή μου λειτουργεί πάρα πολύ καλά, ευτυχώς, ναι. Και πάω διαισθαντικά.
3: Η διέστησή σου σε ανθρώπους?
2: Δηλαδή, και σε ανθρώπους ποιος... και σε καταστάσεις. Και σε αυτή η βραδιά, ας πούμε, τώρα,
3: ναι.
2: Στο Μέγαρο.
3: Ναι.
2: Διαισθαντικά πήγα, δεν ήξερα τι θα βγει, δεν ήξερα τα κορίτσια, δεν ήξερα πόσο ταλέντο μπορεί να έχουν όλοι. Θα μπορούσα, είπα ναι δηλαδή πρώτα και μετά τους είδα και μετά τους άκουσα.
3: Είσαι δηλαδή ένας ιχνηλάτης, ας πούμε,
2: ναι.
3: Της ζωής.
2: Αλλά η ιδέα να τραγουδήσω με αυτά τα φρέσκα παιδιά, με αυτά τα παιδιά που λάμπανε από επιθυμία και το ένιωσα στην πρόβα, να ταξιδέψω κι εγώ μαζί τους, να θυμηθώ το ξεκίνημα το δικό μου μέσα από τα μάτια τους, μέσα από από το πάθος τους, αυτό το πράγμα με έκανε να δεχτώ.
3: Για να θυμηθούμε λίγο το ξεκίνημα το δικό σου, για πες μου λίγο, για θυμίσου το μαζί μας. Πότε ξεκίνησες, καταρχάς πάρα πολύ μικρή.
2: Δεν ξεκίνησαν.
3: Για πες μου το.
2: Εγώ ήμουν ένα πιτσιρίκι μικρό που τραγούδαγα όπου καθόμουν και βρισκόμουν. Με πρώτο τραγούδι, το μαντίλι μου χιχέχει κάτω στο γυαλό. Μετά είπα μαντουβάλα αγάπη γλυκιά μου, καμία σχέση δηλαδή με αυτό που κατέληξα. Μετά τι άλλο είπα, και τέτοιο είδος τραγούδια. Και επίσης τραγούδαγα γούναρη, γιατί ο μπαμπάς μου είχε εκείνο το μαγνητόφωνο με τις μπομπίνες και κάθε Κυριακή πρωί μας έβαζε τραγούδια και ξυπνάγαμε με γούναρη.
3: Υπέροχος, μεγάλος καλλιτέχνης.
2: Και μάθανα τα τραγούδια του γούναρη.
3: Ναι, άρα μετά... ελαφρό προς λαϊκό που ήταν ο γούναρης, ελαφρό λαϊκό, ας πούμε.
2: Ερμηνευτικά τραγούδια. Ναι. Μετά άκουσα τη Βίκυ Λέανδρος και τρελάθηκα και άρχισα να μαθαίνω τραγούδια Βίκυ Λέανδρος. Να βάζω το κασετόφωνο, αυτό που σταματάει, να γράφω τους στίχους.
3: Σε φαντάζομαι μικρή να τραγουδάς «Hey Καζανόβα».
2: Βέβαια. Και στις πρώτες εμφανίσεις μου που έκανα, τραγουδούσα πάντα Βίκυ Λέανδρος.
3: Ναι, το ξέρω αυτό, το θυμάμαι. Δηλαδή σε θυμάμαι να τραγουδάς.
2: Μετά τρελάθηκα με τη Μούσχουρη.
3: Ναι.
2: Μετά ήρθε η Μαρινέλα στη ζωή μου. Δηλαδή αυτό το στοιχείο με.
3: Αλλά πες μου λίγο για αυτή την εποχή που μπήκες και τραγούδησες, ρε παιδί μου, με τον Πασχάλη, με τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, με όλους αυτούς οι οποίοι, κακά τα ψέματα, όλοι μαζί εσείς γράψατε μια ιστορία τότε στην pop μουσική. Σπουδαίες φωνές, δηλαδή εσύ, η Ελπίδα, ο Πασχάλης, ο Δάκης, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς,
2: ο Τουρνάς.
3: Ξεχνάω πολλούς, ήταν τότε και άλλες, η Χριστίνα, θυμάμαι,
2: ναι,
3: η Μαρίνα,
2: η Λίδα.
3: Τους θυμάμαι όλους αυτούς, ναι, και άλλους πολλούς που ξεχνάω τώρα, ναι, και άλλους πολλούς που δεν τους αναφέρω και που ήταν πολύ αξιόλογοι, αλλά κάποιοι από εσάς κάνατε τρομερή καριέρα, αποκτήσατε τρομερή αναγνωρισιμότητα. Εσύ έμεινες όλα αυτά τα χρόνια πιστή σε αυτό το είδος, παρότι έκανες και κάποιες, έτσι, κάποια περάσματα, ναι, από
2: η
3: άλλα.
2: Η καθοδήγηση ήρθε από την εταιρεία, τη δισκογραφική. Η εταιρεία μου θέλησε και είδε ότι αυτό το είδος είναι αυτό που μου πηγαίνει. Βέβαια, εγώ τραγουδάω τα πάντα.
3: Τα πάντα τραγουδάω.
2: Και στα μαγαζιά.
3: Σε έχω ακούσει στα live σου τα πάντα.
2: Κάποια στιγμή πήγαμε να κάνουμε μια στροφή με τον Νίκο τον Ιγνατιάδη, δίνοντάς μου τραγούδι που ήταν πιο ελαφρολαϊκό. Ναι. Αλλά είδα ότι η εταιρεία ήθελε να με κρατήσει σε αυτό, γιατί ίσως η ίδια αυτό ήθελε να έχει από μένα. Mm. Γιατί τα άλλα τα είχε.
3: Ναι.
2: Ξέρεις τι κάνει η εταιρεία. Έχω αυτόν, δεν θα τον επαναλάβω. Τον άλλον, ναι, θα κρατήσω τον καθένα στο, ναι, στο, ναι, κουτί του.
3: Βέβαια, το ξέρω. Και αυτό είναι αναπόφευκτο σε έναν βαθμό όταν κάνεις μια καριέρα, εντάξει.
2: Ναι.
3: Σίγουρα σου δίνει μια ταυτότητα και εσύ την, ναι, κράτησες, ναι, αυτή την ταυτότητα,
2: την κράτησα,
3: με πολλή επιτυχία.
2: Ναι.
3: Σε φαντάζομαι παρόλα αυτά να κάνεις και ανατροπές και έχεις κάνει στα live σου. Δεν τις έχεις κάνει ποτέ πολύ εμφανής. Δηλαδή δεν έχεις βγάλει ποτέ ένα δίσκο που να είναι κόντρα ρόλος για σένα. Mm. Και θέλω κάποια στιγμή να το σκεφτούμε και με σένα και με άλλους ανθρώπους από αυτή την περίοδο να κάνουμε μια εκπομπή που εσείς θα πείτε άλλα πράγματα από αυτά που έχετε
2: τι
3: πει.
2: Τι ωραίο αυτό που σκέφτεσαι.
3: Νομίζω θα ήταν ωραίο.
2: Μπορείτε
3: να το
2: σημειώσετε, παρακαλώ.
3: Το σημειώσαμε.
2: Να το υπογράψει και μας. Να το υπογράψει. Ναι, οι καλλιτέχνες όπως δεν τους περιμέναμε ποτέ.
3: Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Να σου πω, εσύ πες μου, εκτός από τα τραγούδια που αγαπάς τα δικά σου, τι άλλα τραγούδια ακούς, δηλαδή τι είναι η μουσική που ακούς, ας πούμε, από νεότερη και μέχρι και τώρα?
2: Ακούω τα πάντα και ακούω πάρα πολύ, όχι βαριά λαϊκά δεν ακούω, ναι, δεν μπορώ να πω.
3: Ναι.
2: Θαυμάζω βέβαια κάποια κλασικά βαριά παλιά τραγούδια από μεγάλες φωνές, όπως είναι του Κασαντζίδη,
3: ναι,
2: ας πούμε.
3: Ή Νίνου, ξέρω εγώ και...
2: ναι, βέβαια, ναι, αυτά, ναι, τα θαυμάζω.
3: Ναι.
2: Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ και το ξένο, mm, και μ' αρέσει πάρα πολύ και το ιταλικό τραγούδι. Mm. Ακούω αρκετά ιταλικά.
3: Άρα είσαι στο χώρο που κινείς εσύ. Εκεί, αυτά ακούς περίπου, αυτά που λες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτά,
3: ναι,
2: που λέω.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για πες με ένα αγαπημένο τραγούδι, ας πούμε, έτσι, από ξένο.
2: Μ' αρέσει το Il Mondo. Προχθές άκουγα στο αυτοκίνητο ένα ιταλικό πάλι, Αμάντο, αμόρε μίγο, ταραραρα, ταρίτα, τίτα. Και λέω, αυτό βρε να το βάλει ελληνικό στίχο, να το πω.
3: Να σου πω, οι ψηλές σου είναι ακόμα τόσο ψηλές, με εντυπωσιάζεις. Διότι πήγαινες πάρα πολύ ψηλά.
2: Ήταν πάρα πολύ ψηλές.
3: Πήγαινες πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή σε βαθμό Ιμαλάια. Αλλά εξακολουθείς.
2: Κοίταξε.
3: Τραγουδάς πολύ ψηλά. Δεν έχεις ρίξει πάρα πολύ, έχεις ρίξει λίγο.
2: Έχω ρίξει από τότε, ναι, έχω ρίξει ένα τόνο.
3: Ένα,
2: δηλαδή,
3: τόνο
2: τα
3: μόνο.
2: Λέω ένα τόνο πιο κάτω.
3: Ναι, θα μπορούσες και δύο τόνους, ας πούμε.
2: Και δύο τόνους,
3: ναι,
2: γιατί.
3: Γιατί τραγούδι έχεις τόσο ψηλά που ένα τόνος είναι λίγο.
2: Για μένα ήταν υπερβολή αυτό που γινόταν τότε.
3: Ναι.
2: Αλλά να
3: ήταν
2: πω πάλι...
3: σαν άσκηση.
2: Όχι, η εταιρεία ήθελε, ναι, να δείξει,
3: ναι, ναι,
2: ότι κοιτάξτε, δηλαδή ήταν το, ναι, ατού μου. Και μου βγάζαν το ατού προς τα έξω σε κάθε τραγούδι, τραγουδώντας τόσο ψηλά. Τώρα είναι τραγούδια όμως που μπορεί να τα πεις πιο χαμηλά, όπως αυτά που θα πω της Μαρινέλλας, που βγαίνουν στιφικά και βγάζει πιο πολύ το συνέστημα.
3: Και
2: όταν τσιρίζεις δεν μπορείς να έχεις συνέστημα.
3: Συμφωνώ. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότερο νομίζω τραγουδάει κανείς πιο εσωτερικά. Όταν είναι νέος είναι τέτοια η πλαστικότητα της φωνής και η δυνατότητα της φωνής που και ο ίδιος παρασύρεται να παίξει με αυτό. Μετά είναι τα αισθήματα που μετράνε, περισσότερο σε μια ερμηνεία.
2: Έτσι δεν είναι? Κυνηγάς, ναι,
3: το συνέστημα
2: και την έκφραση.
3: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και τι να ακούσουμε. Να ακούσουμε κάτι ωραίο θέλω τώρα. Να ακούσουμε μεγάλη στιγμή.

0: Η φοβερή και τρομερή Μπέση Αργυράκη είναι μαζί μας, καταπληκτική πάντα, με φοβερή ενέργεια πάντα και έτσι πολύ αισιόδοξος
1: καλά
0: άνθρωπος.
1: Καλά, έχω και εγώ τα δικά μου.
0: Έχεις τις
1: βέβαια,
0: τα πεσήματά σου τα έχεις,
1: τα έχω,
0: πούμε.
1: Τα έχω. Όταν είμαι μόνη μου, κάποιες φορές σκέφτομαι πράγματα που μπορεί να συμβούν στη ζωή μου και λέω αν συμβεί αυτό, πω και δακρύζω.
0: Δηλαδή... Ναι, αλλά μου έχεις πει σε προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει.
1: Ναι.
0: Πόσο αισιόδοξα έχεις αντιμετωπίσει ακόμα και τις πολλές δυσκολίες της ζωής. Έτσι, και πώς πάντα ήξερες να βγαίνεις από τις δυσκολίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δεν σε πήραν πίσω.
1: Δεν είμαι μόνη μου. Mm. Έχω την οικογένειά μου, την οποία θέλω, εκτός από το να μην πέσει το επίπεδο της ζωής μας, να μην πέσουν και να μην βαρύνει σαν συνέστημα. Οπότε νιώθω ότι έχω αναλάβει αυτό το κομμάτι.
0: Δηλαδή να μην και στο σπίτι κάνεις αυτή την κατάσταση. Και
1: ναι,
0: στο σπίτι είσαι σε αυτή την κατάσταση, την έξαλλη που είσαι στην πίστα.
1: Θέλω να, όχι, δεν είμαι πια εκεί, όχι. Εκεί ίσα ίσα που θέλω να απομονώνομαι για να μπορώ να παίξω.
0: Ναι.
1: Εκεί είμαι ρίχνη.
0: Αλλά θέλω να πω, θεωρείς καθήκον σου να τους ανεβάζεις.
1: Ναι, θεωρώ ότι δεν θέλω να μου στεναχωριούνται.
0: Αυτό.
1: Και θεωρώ ότι βρίσκω τον τρόπο τα αρνητικά να τα κάνω θετικά και να προχωράμε. Γιατί για μένα, όταν η ισορροπία μέσα στο σπίτι και ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας είναι ωραία, όταν υπάρχει μια θετική ενέργεια μέσα στο σπίτι, αυτό είναι το εφαλτήριο για να βγεις προς τα έξω και να έχεις το κουράγιο, τη δύναμη, αυτή την τρέλα να, να δουλέψεις με όρεξη και σωστά.
0: Το γεγονός ότι η κόρη σου είναι και αυτή τόσο καλή στο τραγούδι, πώς το βίωσες, δηλαδή όταν την άκουγες από μικρό κοριτσάκι, γιατί φαντάζομαι αυτό το ταλέντο φαίνεται.
1: Η Ευέλινα έχει πολύ καλύτερη φωνή και από μένα.
0: Είναι σπουδαία, είναι, πραγματικά.
1: Είναι αλφάδι η φωνή της.
0: Καταπληκτική. Έχει κάνει και σπουδές, έτσι. Όχι.
1: Έχει τελειώσει και δραματική σχολή. Έχει κάνει μουσική. Αλλά δεν ξέρω γιατί την τράβηξε πιο πολύ η τηλεόραση, που ο κύκλος της, από ό,τι μου λέει, έχει κλείσει στην τηλεόραση. Mm. Εκτός απρόπτου, της λέω να το λες και αυτό. Και θέλει να κάνει αυτό που κάνει. Έχει μια επικοινωνία με τον κόσμο. Έχει 180.000 viewers. Παρακαλώ πολύ, μπείτε και γίνετε μέλη στο YouTube. Κάνει πάρα πολλές διαφημίσεις. Έχει αυτή τη χαρά την ατελείωτη και η κόρη μου.
0: Αυτό είναι το σπουδαίο.
1: Ναι, είναι ατελείωτη. Έχει μια χαρά. Της λέω, πώς το, από πού και εσύ, όπως με ρωτάτε εσείς, το αντλείς αυτό το πράγμα. Είναι συνέχεια στην τζίτα και με χαρά και πολύ επικοινωνιακή.
0: Μπράβο.
1: Όπως η μάνα.
0: Αυτά είναι, αυτά μαθαίνονται. Κοίταξε, δεν διδάσκονται αυτά με το να τα λες στον άλλον. Διδάσκονται δια του παραδείγματος.
1: Ναι,
0: το
1: σωστά.
0: Παράδειγμα είναι αυτό.
1: Και είναι
0: πώς,
1: και τα γονίδια.
0: Πώς ζούμε και τα γονίδια. Αυτά τα γονίδια, τα οποία εσύ ήσουν, είσαι τυχερή με τα γονίδια. Πάρα πολύ, βλέποντας εσένα πάρα πολύ.
1: Ναι, συγκρίνοντας με την κόρη μου δηλαδή.
0: Βλέποντας εσένα και με την κόρη σου, αλλά προφανώς δεν ξέρω, η μαμά σου, ας πούμε, θα πρέπει να ήταν. Θέλω να δω μια φωτογραφία της σε πολύ μεγάλη ηλικία για να δω πώς φαινόταν.
1: Δεν έφτασε κανείς σε μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δεν φτάσανε σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Φύγανε πολύ νέοι όλοι, σε σημείο που ο γιος μικρός έλεγε, μαμά, γιατί έφυγε ο παππούς και η γιαγιά, αφού τα μαλλιά τους δεν προλάβανε, δεν ήταν άσπρα.
0: Τους έχασες και τους δύο νωρίς,
1: Πολύ, πολύ. Ήταν 59 ο μπαμπάς μου, ήταν 60 η μαμά μου και 42 η αδερφή μου.
0: Την αδερφή σου το θυμάμαι, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν και οι γονείς σου τόσο νέοι.
1: Σε 6 χρόνια ήταν όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Είχα σταματήσει εγώ για ένα διάστημα το τραγούδι. Και μετά συνέχισα. Και συνέχισα με ορμή και συνέχισα στο ότι συνειδητοποιημένη ότι κάθε μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, γιατί το ένιωσα για τα καλά από το χαμό της οικογένειας μου και λέω, Μπέση, ζήσε την κάθε στιγμή. Τι ζούμε όμως την κάθε στιγμή? Κάνουμε αυτό που θέλουμε άραγε με τους ρυθμούς τους σημερινούς και με τις ανάγκες σημερινές? Κάνουμε άραγε? Εσύ κάνεις αυτό που θέλεις στη διάρκεια της ημέρας? Έχεις το χρόνο?
0: Προσπαθώ, αλλά έχεις δίκιο ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσει κανείς αυτό και να μην τον παίρνει η ζωή από κάτω και να μην τον τραβάει εκεί που θέλει εκείνη, να προσπαθήσει να την τραβήξει εκεί που θέλει ο ίδιος.
1: Ναι, έτσι. Και νομίζω ότι υποσυνείδητα κάνουμε αυτό που θέλουμε και δίνουμε το χρόνο σε αυτό που
0: Ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες που του δίνονται, αν μπορεί ακριβώς, γιατί είναι ωραίο να μπορείς να κάνεις κάτι που σου αρέσει στη ζωή, αλλά δεν έχουν όλοι αυτή την πολυτέλεια, όπως ξέρεις. Υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να κάνουν πράγματα που καθόλου δεν τα θέλουν.
1: Καθόλου δεν τα θέλουν.
0: Έτσι.
1: Εμείς είμαστε οι τυχεροί.
0: Εσύ σίγουρα είσαι πάρα πολύ τυχερή
1: και
0: γιατί κάνεις. Ναι, και εγώ. Μου αρέσουν
1: κάνεις
0: πολύ αυτά
1: αυτό
0: που κάνω
1: σου πάει,
0: και
1: αυτό
0: η δημοσιογραφία και τα υπόλοιπα. Αλλά και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που πάντα αισθάνομαι ότι δίνεις πραγματικά τον εαυτό σου. Δεν έχεις στοιχεία υποκρισία σε αυτό που κάνεις. Δεν μου λες, θα ήθελες να έχεις περάσει στο άλλο είδος τραγουδιού, στο λαϊκό. Ενδεχομένως μπορεί να σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Επειδή είναι...
1: Με ποια δισκογραφική?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα την έφυγες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, κατάλαβες. Ναι. Με ποιο τραγούδι? Δεν ξέρω, δηλαδή τα πράγματα σήμερα και για τους νέους είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm. Είναι δηλαδή, το σκέφτομαι αυτό για τους νέους, ότι δεν υπάρχουν, οι δισκογραφικές είναι ελάχιστες. Και πιο πολλοί δεν βλέπουν ένα ταλέντο, να πούνε αυτός έχει μεγάλη φωνή, αυτά. Κοιτάνε όλο το πακέτο πια. Αυτή η λέξη πακέτο έχει μπει παντού. Και πολλές φορές παρασύρονται. Και κοιτάνε, καθοδηγούμενοι από το τι θα τσιμπήσει, βρίσκουν το μοντέλο που τσιμπάει και βγάζουν άλλα 10 μοντέλα που έχουν τσεκάρει ότι τσιμπάνε το ίδιο δυνατά. Οι πωλήσεις ενδιαφέρουν και το πράγμα έχει ξεφύγει από το να πεις ότι θα δουλέψω με αυτόν, γιατί κοίτα τη φωνάρα έχει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά πες μου λίγο το πακέτο. Εσύ είσαι μια γυναίκα η οποία μπήκε πάρα πολύ νωρίς. Έτσι. Ήσουν μια πολύ χαριτωμένη κοπέλα, πάντα όμορφη και τα λοιπά. Όχι, πάντα ήσουν όμορφη. Παρόλα αυτά, σε ενοχλούσε το γεγονός ότι για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να δείχνεις και κάπως, ή παλιά δεν ίσχυε αυτό τόσο πολύ?
1: Αυτό το πρέπει να δείχνω δεν το έχω στο ρεπερτοριό μου, ούτε το ομιλητικό ούτε το συναισθηματικό.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει το πρέπει. Από τη στιγμή που θα μπει το πρέπει και χάσω τον αυθορμητισμό μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω ούτε να αποδώσω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για μένα, όταν τραγουδάω, θέλω να είναι μια γύρω-γύρω, να έχω πίσω την μπάντα που να νομίζω και πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, μ' αγαπάει και με πιστεύει, ότι ο κόσμος μ' αγαπάει, ότι εγώ τους δίνω τον καλύτερο με αυτό και γινόμαστε ένα, και η αλήθεια ξεχυλίζει. Δεν υπάρχει υποκρισία και δεν υπάρχει τίποτα εκείνη την ώρα που έτσι,
0: άρα δεν
1: έτσι
0: ένιωσες
1: και κάτι νιώσω,
0: ναι,
1: ότι δεν πάει καλά, δεν μπορώ να αποδώσω.
0: Δεν ένιωσες ποτέ την καταπίεση? Δεν ένιωσες ποτέ? Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας εδώ.
1: Χριστίνα Αγγελάκη.
0: Βέβαια.
1: Από την Κρήτη, κυρία Αγγελάκη.
0: Από
1: ποιο μέρος?
0: Από το Ηράκλειο.
1: Εδώ από το Ρέθυμνο.
0: Είσαι και κριτικιά, το έχεις και αυτό.
1: Είμαι και Πόντια.
0: Και Πόντια. Παναγία.
1: Ξανθιά και Πόντια. Σταματήσα να τα λένε αυτά τα ανέκδοτα, είδαν ότι έχουν κάνει λάθος.
0: Καλά, ήταν φανερό. Ήταν φανερό ότι έχουν κάνει λάθος. Αλλά κοίταξε, μόνο τέτοιες απαντήσεις δείχνουν ότι έχουν κάνει λάθος. Γιατί άμα δεν έχεις χιούμορ και αυτοσαρκασμό, δεν
1: πείθεις
0: για την εξυπνάδα σου. Άμα το έχεις, είναι σίγουρο ότι
1: την έχεις. Ναι, άμα δεν τσαλακώνεσαι, δεν γίνεται
0: έτσι
1: τίποτα.
0: Είναι. Αλλά θέλω να επιμείνω σε αυτό. Σου ήταν ποτέ καταπίεση το ότι ως γυναίκα πρέπει να έχεις μια σκηνική παρουσία συγκεκριμένη ή όχι?
1: Κοίτα, το ωραίο είναι ωραίο. Το ωραίο είναι ωραίο να το βλέπεις, να βλέπεις και να ακούς.
0: Ναι.
1: Μια ωραία φωνή και μια ωραία παρουσία. Επειδή ήμουνα καλοφτιαγμένη, μετά πήρα τα κιλά, ήταν κάτι το οποίο δεν στάθηκα σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που δίνω πάρα πολύ βάση και έδινα, τώρα ακόμα πιο πολύ, είναι να είσαι ωραία ντυμένη.
0: Mm.
1: Να τιμάς τον κόσμο που έρχεται να σε δει. Να μην κολλάς σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και τα ρούχα σου να είναι καλά και να τον τιμάς και να σου πηγαίνουν και να έχουν μια καλεσθησία. Και να μην κολλάς σε ένα συγκεκριμένο
0: πρόγραμμα. Να παρασύρεσαι δηλαδή από τον κόσμο, να πηγαίνεις εκεί που θέλει.
1: Τι είναι, ψυχολογία είναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Την ώρα που τραγουδάς και βλέπεις ότι κάτι δεν τζιμπάει, εγώ την ώρα που τραγουδάω είμαι και από κάτω. Στην πρώτη
0: είναι επικοινωνία είναι. Έχεις δίκιο, απόλυτο.
1: Συγχρόνως από κάτω παρακολουθώ, τραγουδάω και νομίζουν ότι απλά τραγουδάω. Τραγουδάω, το νιώθω και η εμπειρία μου έχει φέρει να, την ίδια στιγμή να νιώθω αν αυτό που λέω τον έπιασε. Το βλέπω στα μάτια του.
0: Ναι.
1: Μόλις δω ότι κάτι δεν πάει καλά, το αλλάζω.
0: Mm.
1: Πάω στο επόμενο θέμα.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Σαν τους δημοσιογράφους.
0: Έτσι κάνουμε κι εμείς. Και αυτό απαιτεί να έχεις και μια αίσθηση του ρυθμού. Και τις, να μπορείς να καλύψεις τα κενά τα οποία είναι άπειρα στη δουλειά μας και στη δική σας.
1: Όπως επίσης όταν τραγουδάω, δεν τραγουδάω το είδος το δικό μου μόνο.
0: Ναι.
1: Τραγουδάω αυτό που νιώθω ότι θα με ευχαριστήσει να το πω, γιατί είμαι και εγώ άνθρωπος. Είμαι λοιπόν, που είμαι και από κάτω. Ξέρεις ότι έλεγαν νησιώτικα το καλοκαίρι στις συναυλίες.
0: Καλά, δεν μου κάνει εντύπωση με σένα τίποτα.
1: Έλεγαν
0: με σένα δεν μου κάνει σου λέω τίποτα εντύπωση.
1: Τι είναι, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, έτσι.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε, Θα κάνουμε διάλειμμα. Έλα, θα κάνουμε, αφού το λέει η Χριστίνα Αγγελάκη είναι δικτάτορας εδώ πέρα. Δεν είναι. Λοιπόν, να βάλουμε το εσύ.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η Μπέση Αργυράκη είναι εδώ και συζητάμε για όλα, για τη ζωή της, για την καριέρα της, για αυτά τα πολλά πράγματα που έχει κάνει. Πρόκειται να πάμε μαζί σε μια συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα στις 27 Ιουνίου είναι ή στις
5: 26 Ιουνίου
4: στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ Αγάπη και Φροντίδα. Κάνουν τρομερή δουλειά. Μπράβο, κάνουν καταπληκτική δουλειά οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά είναι συγκινητικό το έργο τους.
5: Ναι.
4: Έχουμε βρεθεί μαζί.
5: Έχουμε βρεθεί και προημερών είχα τραγουδήσει πάλι.
4: Ναι, εσύ πάντα είσαι εκεί.
5: Για το εργαστήριο.
4: Το ξέρω.
5: Έχει πολύ ωραίο κόσμο και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
4: Την οργανώνει η Άννα Μπιθικότση αυτή τη συναυλία. Η οποία είναι
5: επίσης
4: πολύ ευαισθητοποιημένη και δραστήρια φοβερά. Και βέβαια θα τραγουδήσουμε τραγούδια του Γρηγόρη Μπιθικότση, εννοείται,
5: ναι,
4: αφού είναι η Άννα εκεί.
5: Βίκη
4: Μοσχολιού.
5: Και
4: το Όλιβο Σκόπουλο. Μπράβο.
5: Ποιο αυτή... τραγούδι θα πεις του Τόλου, το εκείνη θα πεις εσύ.
4: Νομίζω ότι θα πω το ένα ρολόι σταματημένο, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Εσύ ποια θα πεις, για πες μου.
5: Μα δεν θα έρθουν να το δουν άμα τους...
4: Βλέπεις, λοιπόν, πας να καταστρέψεις.
5: Αλήθω, αυτό θα πω. Μετά θα πω το αλήτη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Και της του Βοσκόπουλου θα πω οι αναμνήσεις
4: ξαναγυρίζουνε.
5: Που το έχει πει και η Δούκισσα.
4: Έτσι.
5: Εσύ όλα. Ποιο θα πεις?
4: Εγώ θα πω... Δεν μπορώ να σου το πω.
5: Δεν μπορώ να σου το πω.
4: Δεν μπορώ να σου το πω γιατί δεν τα θυμάμαι τώρα.
5: Άλλο αυτό.
4: Αλλά θα πω κι εγώ κάποια. Λοιπόν, πες μου τώρα λίγο για σένα μερικά πράγματα ακόμα που θέλω να ξέρω. Τι σχεδιάζεις στη φάση που βρίσκεσαι? Τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου από εδώ και πέρα? Δηλαδή, αν σου έλεγαν ότι έχεις το μαγικό ραβδί να αποφασίσεις εσύ για το μέλλον, ρε παιδί μου, και ότι όλα θα γίνουν όπως τα αποφασίζεις εσύ, τι θα είναι αυτό που θα επέλεγες?
5: Εδώ και 30 χρόνια το όνειρό μου δεν έχει πραγματοποιηθεί.
4: Ποιο είναι αυτό?
5: Να παίξω θέατρο και να τραγουδήσω τη ζωή της Μπέτι Μίντλερ.
4: Α, αλήθεια, ε?
5: Που μοιάζουμε λίγο στο ταπεραμέντο.
4: Βέβαια. Ναι.
5: Και αυτό είναι το όνειρό μου. Γενικότερα θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω θέατρο, που να τραγουδάω και στο θέατρο, ένα είδος musical δηλαδή. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
4: Και σου πάει και πάρα πολύ.
5: Ναι, αυτό μου αρέσει πολύ. Έχω αποδείξει ότι μπορώ και να χορέψω μετά το Dancing with the Stars. Νομίζω ότι το έχω το
4: Betty
5: πακέτο
4: Miller
5: αυτό.
4: Έχει γραφτεί κάτι ή εσύ δική
5: γράφτηκε
4: σου ιδέα?
5: Κάτι, γράφτηκε κάτι, αλλά δεν έχουμε...
4: Δεν έχετε καταφέρει να το φέρετε εδώ τα δικαιώματα κτλ.
5: Τον παραγωγό που θα το αγαπήσει.
4: Είναι ξένο αυτό που έχει γραφτεί προφανώς. Έτσι,
5: έχει,
4: ξένο.
5: Έχει γραφτεί, ναι, και έχουμε πάρει και από την ίδια, ναι, την άδεια.
4: Ναι.
5: Αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Δηλαδή δεν βρέθηκε κάποιος παραγωγός να το πιστέψει και να το πάρει.
4: Λοιπόν,
5: όποιος το πάρει θα έχει...
4: Ναι, όχι πέστα, πέστα.
5: Ναι, θα είχε ένα κουτί γλυκά, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Θα είναι σίγουρο, γιατί, ναι, εγώ το νιώθω και, ναι, διαισθαντικά πάω πάρα πολύ καλά. Θα έχει δουλειά για 2-3 χρόνια μες στο νερό. Όπως επίσης και ένα musical παιδικό θέλω να κάνω.
4: Περίμενε, αυτό θέλει, είναι μεγάλη παραγωγή. Θέλει μεγάλη παραγωγή αυτό της Μπέτι Μίντλερ.
5: Θα μπορούσε να γίνει πιο αφαιρετικό. Θα μπορούσε να γίνει και πιο αφαιρετικό. Αλλά δεν έχουμε, το έχουμε γράψει. Το έχει γράψει η Τάνια Χαροκό, που το έχει γράψει, την ευχαριστώ.
4: Α, το έχει γράψει, όμως είναι ελληνικό το κείμενο.
5: Το κείμενο το έχει γράψει η Τάνια Χαροκό.
4: Α, ναι.
5: Και είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν θα πω την ιδέα.
4: Όχι, δεν απίσα, αλλά τώρα τι είπες, ότι έχει γραφτεί ένα κείμενο, Μπέτι Μίτλερ, ζητείται παραγωγός.
5: Και πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, μπορώ να το πω, να απευθυνθώ στον παραγωγό.
4: Να απευθυνθεί στον παραγωγό.
5: Κύριε παραγωγέ, εάν δεν θέλετε αυτό, μία άλλη ιδέα που δεν θέλει και πολύ μεταμφίεση, είναι να κάνω τη Μη Σπίγκι. Σε ένα παιδικό. Κοιτάξτε τι ιδέες έχω. Τώρα θα τις δω κάπου αλλού, θα τις κάνουν κάποιοι άλλοι και θα λέω.
4: Τι αυτά, τα έλεγες αυτά.
5: Αυτά φταίνε.
4: Τι
5: ο αυτοπλητισμός μου είναι μεγάλο ελάττωμα, κυρίες και κύριοι.
4: Λοιπόν, αυτή είναι η Μπέση Αργυράκη. Να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι, να τη χαρούμε λίγο. Ή πόσο χρόνο έχουμε? Δεν έχουμε
5: πολύ. Ξεχάσαμε να βάλουμε τραγούδι.
4: Θα βάλουμε τραγούδι στο τέλος. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ. Έχουμε τρία λεπτά ακόμα, οπότε δεν.
5: Να σου βάλω ένα άλλο είδος το τραγούδι, να ακούσουμε.
4: Ποιο, για πες μου.
5: Είχα φτιάξει ένα ζεϊμπέκικο που λέγεται Το Μια Αγκαλιά. Μπορεί το παρελθόν να σβήσει. Και είναι του Ανδρέα Λάμπρου.
4: Με αυτό θα κλείσουμε. Το Μια Αγκαλιά, λοιπόν, ένα ζεμπέκικο. Θα το βάλουμε σε λίγο. Αλλά θέλω, πριν φύγεις εσύ από τη δική μας αγκαλιά εδώ, να μου πεις τι άλλο ετοιμάζεις το καλοκαίρι. Θα κάνεις και άλλες συναυλίες και
5: τέτοια. Θα κάνεις συναυλίες σε δήμους και όχι μόνο. Πρόσφατα είχα πάει στο Λονδίνο και έγινε πραγματικά μια υπέροχη βραδιά.
4: Μπράβο.
5: Είχα πάει στην Κύπρο για ένα φιλανθρωπικό. Ετοιμάζω συναυλίες σε δήμους. Είναι τώρα κάπου 8-10 συναυλίες που έχουμε κλείσει. Θα πάω στην Κύπρο για μια συναυλία πάλι. Γενικά είμαστε όχι σε δουλειά να βρισκόμαστε.
4: Καλά, αυτό είναι το
5: σε αυτό που αγαπάμε.
4: Έτσι.
5: Να βρισκόμαστε. Και έτσι, ευχαριστώ το Θεό που μου έχει αφήσει τη φωνή μου, τη διάθεσή μου, το κέφι μου, τα πόδια μου να χορεύω, γιατί δεν εννοώ να σταματήσω να χορεύω και να τραγουδάω μαζί. Και ευχαριστώ το Θεό που μου έχει δώσει τόση αγάπη ο κόσμος τώρα, να πάω και στον κόσμο, που τόσα χρόνια δεν τον έχω κουράσει από ό,τι δείχνει.
4: Καθόλου.
5: Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω πάλι το Θεό, αν δω ότι έχω αρχίσει και κουράζω, να φύγω και να πάω σπίτι μου.
4: Δεν χρειάζεται να φύγεις και να πας σπίτι σου.
5: Εντάξει.
4: Ακόμα είναι πολύ νωρίς.
5: Θα γίνει κάποια στιγμή.
4: Μπέση Αργυράκη, καταπληκτική, μοναδική, ένας άνθρωπος γεμάτος χαρά και μεγάλη καρδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Να είσαι πάντα έτσι, να μας δίνεις σε όλους.
5: Είναι μεγάλη χαρά για μένα.
4: Το ταλέντο σου και τη χαρά σου.
5: Κάνουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και τηλεοπτικά έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ ωραία.
4: Όποτε έχεις έρθει, έχουμε περάσει καταπληκτικά.
5: Οπότε τι άλλο θέλω.
4: Τι άλλο
5: ευχαριστώ
4: θέλεις.
5: Που είσαι στη ζωή μου.
4: Εγώ τι άλλο θέλω.
5: Και ευχαριστούμε και ο κόσμος πρέπει να είναι ευχαριστημένος που έχει εσένα.
4: Ευχαριστώ.
5: Στο μικρόφωνο.
4: Μιλές τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Σας αφήνουμε με την Μπέση και σας αφήνουμε με ένα ζεμπέκικο που ίσως να μην το περιμένατε από την Μπέση, αλλά είναι πολλά ακόμα που μπορεί να γίνουν με την Μπέση Αργυράκη και να μην τα περιμένατε.
5: Ούσα λοιπόν, απρόβλεπτη.
4: Μια αγκαλιά.

0: θυμάμαι. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Κακά κορίτσια!
2: Μια βιασύνη βλέπω. Μια βιασύνη.
1: Μια θερμοκρασία.
2: Πολική, πολική. Ιγλού, ιγλού, ιγλού.
1: Έξω, παιδιά, όμως γίνεται. Έχει λίγο καεί το.
2: Μωρέ, είναι μεσημέρι. Μωρέ, είναι μεσημέρι.
0: Έχει αεράκι.
1: Έχει αεράκι.
3: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fede Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Γαλαξία.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Τα νέα... Την ώρα τους.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Καλησπέρα, Απόστολε.
13: Καλησπέρα, friend.
12: Λοιπόν, στο τέλος, μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
13: Ποτέ δεν υπονοήσαμε κάτι τέτοιο.
12: Αχα, εντάξει. Δηλαδή, τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο χείλα, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή έχει δύο κορυματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε.
13: Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπον. Πάει να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα.
12: Αθώθηκε για την υπόθεση.
13: Είναι αθώσει συνειδήσει τώρα, τέλειωσε. Και το είπε και ο ίδιο. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν ανένοχος?
12: Σε καμία περίπτωση.
14: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
12: Εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πρέπει το κακούργημα μαζί,
13: ναι.
12: Η διαθητεία.
13: Ναι, ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει.
12: Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
13: Να σε καλά.
12: Πες τον Θύμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο
13: είναι. Έλα, που έχει γούστο Θύμιο στις μουσικές, έλα τώρα.
12: Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας παίζει.
13: Καλά, μην λέμε ψέματα. Εντάξει, έγινε.
15: Θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ότι έχω στα χέρια μου.
16: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
15: Δεν είναι δυνατόν.
13: Είναι θαύμα.
15: Είναι θαύμα.
13: Είναι θαύμα.
17: Χαίρετε!
13: Γεια σας!
17: Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
13: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε?
17: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω?
13: Ναι!
17: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουν.
13: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώντα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
18: Για δύο μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή.
17: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
13: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να, το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες.
17: Ναι.
13: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
17: Έτσι να γίνει κάποτε, να δούμε.
13: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
17: Να είστε καλά, γεια.
19: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι. Να το
13: εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
19: Καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά, να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλανε εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας σε υπτάμενη δύσκολη. Με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη. Να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News. Αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO. Και ναι, ένα φως εκεί είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες, αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα.
13: Α, ευρεκή Χαλκιδέως βλέπουν. Τα τρελά νερά είναι.
19: Μου έχουνε πει και στην Αργολίδα, μου έχουνε πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη.
13: Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί. Μην δίνει σημασία.
19: Ναι, ναι, καλημέρα σε όλους. Να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά.
13: Τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά. Μικρό καλάθι, έγινε, ναι, ναι, γεια.
20: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Δανοκουνού εδώ.
13: Γεια σου.
20: Έφυγε, έχω συγχαθεί. Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπόρ με τα αποταθήματα του φίλου για την Κόκαλη, ξέρεις?
13: Τι κοινό?
20: Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια. Ευχαριστώ.
13: Να, αυτά δεν μπορώ.
20: Έλα εσύ, Αποστολέ, κόπηκε η γραμμή.
13: Δεν πειράζει.
20: Το κουνού εδώ.
13: Η κακία θα της μείνει.
20: Ναι.
13: Πάλι.
20: Έλα ρε εσύ, Αποστολέ.
13: Τι θα γίνει?
20: Την τηλεφωνία. Έλα ντε, γαμώ τους Δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πώς υπομονή.
0: Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση.
13: Πέσονται, μπαίνω.
0: TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα...
13: Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ, έλα γεια.
4: Θα σου πω, γιατί δεν μου βάλατε αυτό που σου έλεγα, γιατί δεν το βάλατε?
13: Σκάσε μωρή, το βάλαμε.
4: Ρε, δεν το βάλατε.
13: Το βάλαμε χθες, προχθές.
4: Α, πότε, ποια μέρα, για πες μου.
13: Ποια μέρα το βάλαμε, μισό λεπτό να ρωτήσω το σύστημα. Ή Τρίτη ή Τετάρτη το βάλαμε.
4: Α, το βάλατε δηλαδή.
13: Να, τσάμπα πήρες να κάνεις παράπονο. Νομίζεις, εσένα δεν θα βάλουμε, μωρέ ψυχούλα.
4: Τώρα πώς μου τη βγαίνεις έτσι?
13: Δεν το έχεις προβλέψει, ε?
4: Όχι, βέβαια.
13: Είδες, τα κάνω εγώ αυτά. Α, είμαι σατανάς.
4: Έχω πόλεμο εναντίον σας.
13: Έλα, μωρέ, εντάξει, περασμένα ξεχασμένα αυτά.
4: Τι εννοεί?
13: Έχεις ανοίξει τόσους πολέμους. Στη Μαρινέλα πήγες κουτρουβαλιός να πάλι εκεί στα πλακάκια. Στο Τζίπρα πάλι πλακάκια. Έχεις γνωρίσει όλα τα πλακάκια της Αθήνας. Σε έχουν συλλάβει από όπου υπάρχει. Δεν έχεις αφήσει πόλεμο που να μην ανοίξεις.
4: Αυτή ήταν η 114η σύλληψη.
13: Το θυμάμαι, το είχα σημειώσει το 113. Ναι, τώρα ήταν αυτή. Λοιπόν, με εμάς ήταν ο πόλεμος τώρα. Έλα σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Έχεις σημαντικότερους εχθρούς να πολεμήσεις.
4: Ρε, και οι κομμουνιστές είναι εχθροί μου.
13: Γιατί?
4: Είναι εχθροί.
13: Γιατί? Ποιος κομμουνιστής σε επιρπήλεψε, ποιος σε χάλασε και το έχεις αυτό το θέμα, ποιος?
4: Ναι, οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες πρώτα.
13: Ναι, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν εχθροί σου όμως ποτέ.
4: Εχθροί της Ελλάδος είναι οι κομμουνιστές.
13: Ναι, ναι, οι Χρυσαυγίτες λέω δεν ήταν ποτέ εχθροί σου.
4: Όχι βέβαια, αυτοί είναι πατριώτες.
13: Να το. Είστε οι άλλοι να χαθείς από εδώ να χάνεσαι και σ' άκουσα.
4: Α, δηλαδή με βρίζεις τώρα, ε?
13: Α, δεν το κατάλαβες. Ναι.
4: Και προχθές δεν μου φέρθηκες ωραία και κάτι εσχρά μου έλεγες δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά δεν σου απαντούσα.
13: Είσαι κυρία.
4: Κοίτα, έχω...
13: Σε άλλαξε η μπουζού.
4: Ε?
13: Σε άλλαξε το μέσα, η φυλακή.
4: Ποια φυλακή, βρε?
13: Α, δεν μπήκες?
4: Βεβαίως μπήκα.
13: Α, να το, αυτή η φυλακή. Ποια φυλακή τότε? Αυτή το σαμβουκά από αυτή τη φυλακή. Αυτό, Σαββόπουλου.
21: Κι αν πω από αυτή τη φυλακή.
4: Εκεί φώναξα πραγματικά έξω από τη Μητρόπολη. Πήγα και φώναξα ότι όλο αυτό.
13: Πεσμένη είσαι σήμερα, με αγκαρία τα κάνεις. Τα λες τώρα όλα αυτά για να τα πεις. Ούτε όρεξη δεν έχεις. Σε βλέπω.
4: Είναι ειδωλολατρεία. Κατάλαβες, αυτό είναι.
13: Οπα.
4: Όλοι οι τραγουδιστές είναι τα όργανα του σατανά του διαβόλου. Τη Μαρινέλα.
13: Τα έχει πει, παιδί μου, η Βιτάλη. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας.
4: Το όργανο του σατανά του διαβόλου, η Μαρινέλα.
13: Και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
22: Είμαι εξάρτημα εγώ. Της μηχανής σας και ο γιος μου τα ανταλλακτικό.
13: Έχουν καταγγελθεί αυτά που λες όμως.
22: Ήταν εντάξει μια ζωή. Στη δούλεψή σας είναι από άχρηστο υλικό.
13: Ανοιχτές θύρες παραβιάζεις.
4: Ναι, έλα να πάει στη Μητρόπολη και να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
13: Ναι, έλατε.
4: Είναι αμαρτία, ειδωλολατρία, δεν είναι σωστό.
13: Και γιατί ήταν του σατανά η Μαρινέλα?
4: Βλασφημία.
13: Ο Πανούσης τα λέγε, επειδή είχε βάλει ο Πανούσης το δίσκο ανάποδα, ε.
4: Πρώτα απ' όλα έκανε εξόγαμο, το ξέρεις εσύ αυτό.
13: Τι έκανε, λέει?
4: Εξόγαμο.
13: Εκτός γάμου δηλαδή.
4: Βέβαια.
13: Απαπαπαπα.
4: Κορίτσι που έχει μια κόρη, είναι εκτός γάμου.
13: Παναγία μου, αν είναι δυνατό και τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα.
4: Κατάλαβες.
13: Τώρα το κατάλαβα, δεν είχα καταλάβει.
4: Το που έγινε στη Μητρόπολη είναι βλασφημία, ντροπή στους παπάδες εκεί της Μητρόπολης που δέχτηκαν να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
13: Ντροπή τους.
4: Στη Μητρόπολη.
13: Ντροπή τους.
4: Ποια είναι ο Άγιος? Μόνο τον Άγιο προσκυνάμε και πάμε.
13: Να σου πω, καλά, άστα αυτά τώρα, εντάξει. Δηλαδή τα άλλα δεν είναι.
4: Είναι ειδωλολατρεία αυτό, είναι βλασφημία, είναι του σατανά.
13: Δηλαδή είσαι κατά της ειδωλολατρείας υπέρ της εικονολατρείας.
4: Ακριβώς, είναι ειδωλολατρεία.
13: Η εικονολατρεία είναι εντάξει.
4: Το να προσκυνάμε τις εικόνες είναι σωστό.
13: Α, είναι σωστό. Γιατί το άλλο δεν είναι?
4: Μα είναι ειδωλολατρεία.
13: Ναι, είναι, γιατί δεν είναι σωστό όμως.
4: Έβγαλε.
13: Α, μωρή τη ζωή τραβάζει, ό,τι θέλουμε θα προσκυνήσουμε. Α, εσύ χτύρα από το χάμο.
4: Βρε, με βρίζεις, ρε.
13: Ναι, σε βρίζω.
4: Και μετά λες ότι δεν μου μίλαγες ωραία προηγουμένως.
13: Σου μίλαγα ωραία, αλλά είπες αυτό για τους Χρυσαυγίτες.
4: Άκου, καταγγέλω και σωματική.
13: Θυμήθηκα τη Χρυσάβουλο είσαι και. Εντάξει, τώρα ως εδώ.
4: Σωματική κακοποίηση από τον αστυνομικό, το πιστεύεις?
13: Σ' άρεσε, λέγε.
4: Έλαβα και αυτός πήγε να με σκοτώσει. Η δεξιά μου κρατούσε. Πήγε να με σκοτώσει. Πνιγόμουν, θα πέθαινα, θα πάθαινα ανακοπή.
13: Α, είχες βάλει τσόκερ, κάνατε τέτοια αυτά τα βρώμικα.
4: Με πείτε.
13: Αυτό που έρχεται ο οργασμός εκεί στον πνιγμό, τέτοια έκανε. Ω, βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι.
4: Βρε, μένα, τι με βρεις?
13: Αν να χαθείς ανώμαλη χρυσαυγίτισσα.
4: Γιατί με βρεις τώρα?
13: Γιατί μου περιγράφεις το όργιο.
4: Βρε, σου λέω πήγε να με πνίξει.
13: Το ίδιο λέμε.
4: Με έτρεχε στον δρόμο Μητροπόλεως εκεί στην Ερμού και πήγαινα να πάθω να κοπεί. Έτρεχε, πήγα να πεθάνω.
13: Εντάξει, ένα φασισταριό λιγότερο θα λέγαμε πάντως.
4: Με έπιασε στο χέρι κάτω στο μπράτσο. Είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
13: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
4: Όλο
13: και το μπράτσο, όλο.
4: Ακόμη και σήμερα το μπράτσο μου είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
13: Να το, είσαι, και εσύ είσαι πέρα, είσαι μαύρη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Που έπιανε το χέρι και με τσίμπαγε μόλι.
13: Σε τσίμπαγε, βα τι βρωμιάρισε αστυνομικό. Δεν να περάσει αυτό ο ανώμαλο. Πού είναι, εδώ, εδώ φέρτον, εδώ.
4: Σου λέω με πόναγε. Πέθανε από τον πόνο, δεν ακούσει, σου λέω.
13: Σ' ακούω, ναι, στα έκανε ωραία έτσι χρυσαυγήτικα, όπω σα αρέσει, σα να πονάτε.
4: Θέλω σωματική κακοποίηση, είχε καιρό, με πέθανε από τον πόνο.
13: Δοκίμασε και τον γκλοπ.
4: Είσαι από κάτω τον μπράτσο μου, είναι όλο μελανιέ, όλο μπλε κόκκι.
13: Έλα τώρα με του μπάτσου έτσι κι αλλιώ εσεί οι μπάτσοι χρυσαυγήτε είναι, πού τα χωρίσατε, ποιο ήταν το πρόβλημα. Διεκδικούσατε τον ίδιο γκόμενο. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, που μου το λες σαν πρόβλημα αυτό. Α, παράτα μας, άντε για.
1: Αποστόλη, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
1: Μιχάλης από τα Νσί.
13: Καλώς το να.
1: Θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Μετά από αυτό που έχει γίνει σήμερα, ένας νοήμων άνθρωπος θα πάει να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πόσο μαλάκας πρέπει να είναι ο
13: Έλληνας. Όπα, μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είπε και ποιος απευθύνθηκε στους νοήμονες. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Και τι, στους μαλάκας απευθύνεται εδώ ο Μητσοτάκης. Τόσους πολλούς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
13: Έλα τώρα που κάνεις τον ανήξερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σε ποιους απευθύνεται.
2: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
3: Καμίσου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, και δεύτερο, το άλλο το αρχίδι που βγήκε χτες στον Αντένα.
13: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Τι ψάχνει να βρει?
13: Κάπου είχε ξεχάσει μια τσίπα πριν φύγει.
23: Έφυγα με το κεφάλι όρθιο. Μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό.
1: Κανονικά πρέπει να κατεβούμε όλοι στον δρόμο και να φύγουνε.
13: Τουλάχιστον. Κάσε, παιδί, μας έχει γονατίσει η βροχή, δεν είμαστε για αυτά. Έλα.
1: Ναι, γιατί είμαστε από ζάχαρη.
13: Γλυκούλιδες.
24: Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν...
13: Πρώτον ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
25: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
24: Πρώτον λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Δεύτερον, ποιος θα του το έλεγε αυτού του Καραμαλή, πως θα γινότανε τώρα στα μεσόκοπα, Αλκαπώνε, που ενώ τον καταζητούσαν για εγκλήματα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τελικά τον πιάσανε για φοροδιαφυγή.
13: Μα δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτα. Απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου? Δεν ήξερε ότι πρέπει να κυβερνήσει και ότι έπρεπε να έχει ευθύνες. Ως Καραμαλής, τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου? Δεν ήξερε.

0: αυτό εκεί ο Εθνάρχης.
1: Και του φορτώσανε τώρα την οικογενειακή επιχείρηση.
0: Τα διάλα.
1: Εντάξει.
0: Άτυχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, να μην σκοτώνουν το δάχτυλο και να μας λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει την κάθαρση και γιατί πρώτοι εμείς θέλουμε να έρθει η κάθαρση. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά μαλάκες. Είστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για τον Τσίπρα. Ρε πούστη μου αυτό ο Τσίπρα μια ζωή. Πετάγεται σαν την Μπορδή. Εκεί που τον χρειάζεται ο Μητσοτάκης.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
0: Όλοι είναι πάνω στο Μητσοτάκη τώρα, ένα σχηματισμό, όλη η κυβέρνηση είναι χάλια και βγαίνει αυτός και λέει τις μαλακίες του και πρέπει να συζητάμε πάλι για το 15, για το κλείσιμο των τραπεζών. Τι δώρο του πρόσφερες ρε στη μαλάκα Τσίπρα.
1: Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος.
0: Από το πρωί έχω μπλοκάρει στο Facebook, έχει φιλενάδες που έχω φίλους γενικά, τους έχω μπλοκάρει γιατί μου λένε όλοι πιο όριμος και μεστός από ποτέ.
1: Μπράβο,
0: έχει πέσει μπλοκ ρε Αποστόλη, τι να σου.
1: Να σου πω ότι έχω ξεχαστεί, εσύ τι ψηφίζεις τώρα.
0: Η ψήφος είναι μυστική μωρό.
1: Ναι, μωρή. Τσίπρας δεν είσαι, πού είσαι.
0: Εσύ τι ψηφίζεις, πες μου αγάπη μου.
1: Έχω αλλάξει εγώ.
0: Τι ψηφίζεις, γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ ανταρσία. Ψηφίζεις κουκουέ, ψηφίζεις τι. Και εγώ δεν έχω αλλάξει και πολύ, μην νομίζεις, σταθερή είμαι στις απόψεις μου.
1: Μπράβο επειδή κοριτσάρα μου, αυτό ήθελα να ξέρω και μου φτάνει.
0: Επειδή έφαγα κέρατο και έφυγα από τον Τσίπρα και εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ με τίποτα.
1: Γιατί μωρή σιγά, πώς κάνεις έτσι ένα κέρατο.
0: Α, παπα, δεν είναι. Και δεν μας είπε ο μαλάκας και αυτό που λένε όλοι ρε, να δικαιολογηθεί. Αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μου το πούτε καν αυτό ο μαλάκας. Εκεί μ' άφησε.
1: Α, το έχεις ανάγκες να το ακούσεις αυτό, έτρωγε ο οργανισμός σου.
0: Όχι, απλά δεν προσπάθησα να δικαιολογηθεί. Εγώ από δικαιολογίες δεν μασάω το κέρατο, δεν τον συγχωρώ.
1: Κυρία. Αν... Α, κυρία.
0: Κυρία με τα όλα, με κάπα κεφαλαία. Λοιπόν, έλεγε τη βαρέθηκα τώρα, αντί για
1: να. Απλά βάλε κι άλλο κάπα.
0: Τι να βάλω?
1: Δύο κάπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάπα κάπα.
0: Να, άντε ρε.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Έλα ρε κουφάλα.
1: Δεν μιλάς όμορφα.
4: Συγγνώμη, εννοούσα Απόστολε αδερφέ μου. Τι κάνεις Απόστολε, καλά είσαι αγόρι μου.
1: Καλά είμαι.
4: Πού είναι οι εκπομπές λέω, μου είχαν λείψει πάρα πολύ από τον Πετράν.
1: Πετράν.
4: Πετράν είμαι εγώ ρε.
1: Α.
4: Ως Πετράν εννοούσα.
1: Μιλάς τον εαυτό σου έτσι συχνά.
4: Ναι, ναι, κάνω ένα διαλογισμό, είμαι βουδιστής.
1: Μαλάκας είσαι, αλλά ναι, οκ. Okay.
4: Γιατί ρε φίλε, το ίδιο δεν είναι.
1: Εγώ τώρα διάγνωση κάνω, δεν ξέρω.
4: Καλά, ναι, από σας ετοιμάζω όμως μια κασκαρίκα να σου κάνω. Α. Όλη δικιά σου.
1: Να, αυτά μ' αρέσουν.
4: Αυτά σ' αρέσουν, σε έχω κάνει κι άλλες φορές, το ξέρεις.
1: Με έχεις κάνει.
4: Ναι, ναι.
1: Είσαι από Βόρεια Ελλάδα?
4: Από Λάρισα, όχι από Βόρεια.
1: Α, γιατί λέει, ναι, επειδή μιλάς λίγο. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα.
4: Όχι, όχι, Λαρισαίος είμαι. Ποιητής στο Βόλο, βέβαια.
1: Ό,τι του τύχει του καθενός. Όπου είναι το τυχερό του.
4: Ό,τι τύχει.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Θα ήθελα παρακαλώ αν μπορεί ο κύριος Αποστόλης να μας ενημερώσει τι έγινε με τις εκλογές στη ΓΕΣΕ. Αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όλα καλά, τα λαμόγενε στη θέση τους, μην ανησυχείτε.
5: Τι να ανησυχήσω, θέλω ποσοστά. Πού πάει το πάμε, πού πάει το κουκουέ, πού πάνε οι προοδευτικοί άνθρωποι.
1: Ωρε, πού πάμε ρε.
6: Πού πάμε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, έγινε, να είστε καλά.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
1: Άμπα.
7: Μια παρατήρηση έχω να κάνω με αυτό το όμορφο εκεί πέρα που έπαιρνε τραμπά χρήμα από το δημόσιο.
8: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
9: Τι είχατε κάνει. Α,
8: Καραμήτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
7: Να δούμε πότε θα τα γυρίσουν, γιατί τη συναδέλφισσα που ή από πέμπτη δημοτικού ήταν έξι, την πήγαν 15 χρόνια μέσα.
1: Και αυτός θα πάει. Τι νομίζετε, έτσι.
7: Λες.
1: Εσύ λες όχι. Είναι σίγουρο. Αφού υπάρχει δεδικασμένο με την κυρία την καθαρίστρια στο σχολείο. Που έκλεβε τα πτυχία και κορόιδευε για να καθαρίσει, έτσι θα γίνει και με αυτόν.
10: Ναι, μόλις το όμορφα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη, του πήγα και στο δικαστήριο, στο εφετείο, τους έδειξα και το, αν το ήξερα τότε θα το είχα κάνει, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Του ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Τους λέω, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έκανα ναι το αδίκημα, τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσαν.
1: Και αυτός τι κάνει, βρωμοδουλειά κάνει εκείνη, βρωμοδουλειά κάνει και αυτός.
7: Με τον άριστο δηλαδή θα γίνει και με τους άριστους.
1: Ναι, υπάρχει δεδικασμένο, τελείω. Ετελείωσε.
11: Ετελείωσε.
7: Ετελείωσε.
1: Ναι, with this side to sleep που λέμε.
12: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
12: Από την εκπομπή σας μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση να φωταγωγηθεί το Καστρί. Γιατί 21 Απριλίου γιορτάζει το εξόδαμο του Μινέικο. Γεννήθηκε το 21 Απριλίου του 69.
1: Μάλιστα.
12: Μπορείτε παρακαλώ να το ανακοινώσετε τρεις φορές.
1: Και τέσσερις.
12: Και πέντε.
1: Ναι.
12: Έτσι για να θυμόσαστε τι σημαίνει μεταπολίτευση και αγωνιστές της δημοκρατίας.
1: Το ξεχνάμε, Εμιλία νομίζετε Αντρέα, κύριε. Δεν το ξεχνάμε, ξεχνιούνται αυτά.
12: Εμιλία Αντρέα λέγεται το εξόδαμο του αγωνιστή κατά της Χούντας.
6: Αποστόλη.
1: Έλα.
6: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα.
6: Μια και κάνουμε κουβί για τις δικαιολογίες, σημείωσε αυτό το υπέροχο Μητσοτάκιο. Σε πιάνουνε τρίτη φορά να κλέβεις, ληστεύεις τους πελάτες στο πρακτήριο και στο σφραγίζουν. Και γάζεις στον πίνακα ανακοινώσεων του πρακτηρίου την ανακοίνωση ότι θα μείνουμε

0: απόψε από Δευτέρα 6 Τετάρτου, ακολουθώντας τη νέα νομοθεσία για την προστασία των πελατών. Ευχαριστούμε. Παραδειγμαρώ.
1: Ωραίο. Δυνατό.
0: Αυτό είναι όντως.
2: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
2: Τι έπαθε τη βασάνισαν, λέει, τη Λουκά, η αστυνομία, αστυνομικός, της φέρθηκε άσχημα. Αυτό ακούω τώρα.
1: Κάτι μερακλήδικα, δεν κατάλαβα.
2: Ναι, κανένας κομμουνιστής θα ήταν μήπως ο Μπάτσος, γιατί άμα του λέγε αυτή, εγώ είμαι Χρυσαυγίτισσα, είμαι μαζί σας, είμαι δικός σας, δεν θα τη συμπεριφερόταν άσχημα. Άρα, μήπως υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος και στην αστυνομία, δεν ξέρω.
1: Μπάτσος και κομμουνιστής πάει μαζί αυτό, δεν ξέρω.
3: Έλα, να σου πω, ρε.
1: Ρε.
3: Βρε. Βου.
1: Α, εντάξει.
3: Βορύδης.
1: Ιου.
3: Καλά. Αν έλεγες wow, θα έλεγα τι ενισχυτικό είναι αυτό.
1: Φυσικά.
3: Να σου πω, τι προβλέπεις για τις επόμενες εκλογές, ποιος θα βγει.
1: Ερχόμαστε.
3: Ερχόσαστε. Ότι ερχόσαστε, το ξέρω. Ποιοι ερχόσαστε όμως.
1: Δεν αυτό έχει σημασία.
3: Ναι, ερχόσαστε. Εγώ σας περιμένω, αλλά ποιοι θα είστε όμως, να ξέρω.
1: Περίμενε εσύ τώρα κάποιος θα έρθει.
3: Θα μου αυξήσετε το μισθό.
1: Ναι, αυτοί που έρχονται για εκεί το πάνε. Γι' αυτό έρχονται.
3: Α, εντάξει.
1: Για το μισθό το δικό σου.
3: Μάλιστα. Θα ψηφίσετε Βελόπουλο, θα ψηφίσετε Μίκη.
1: Κοιτάω για Λατινοπούλου, δηλαδή είπα να τη ρίξω τελείως πεταμένη την ψήφο.
3: Μάλιστα, έλα πες άσε να μπω για τη Λατινοπούλου και άστο τώρα αυτά. Έλα τώρα μερακλείδες.
1: Άλλο αυτό, έτερων εκάτερων.
4: Θέλουμε άντρες.
3: Μπράβο, έτσι, καλά τα λες.
5: Να σου πω, Λακί, λείψατε 2 εβδομάδες. Τι χάσαμε εμείς οι ταξιτζίδες μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες.
1: Τίποτα, έχεις Βενετιά βελόνι.
5: Τα και αγόρι μου, όχι. Επειδή πήγα σε ένα μαντρά να πληρώσω την ασφάλεια του ταξί 300 ευρώ το τρίμηνο, η άδεια του ταξί έπεσε 30.000 μέσα σε 2 εβδομάδες. Βάλε μου εδώ σε παρακαλώ το φιλαράκι μου, τον κολλητό μου που λέει ότι ο Μητσοτάκης γαμάει. Βάλ τον μου σε παρακαλώ.
6: Το Μητσοτάκης που τώρα γαμάει,
1: πόσο έχει πάει άδεια. Τώρα.
5: Δεν λέω πόσο έχει πάει, πάντως έπεσε 30.000.
1: Γιατί δεν λες πόσο έχει πάει.
5: Αυτά θα τα πούμε προσωπικά. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο τον Καραγκιόζη που βγαίνει και λέει νούμερα στον δρόμο.
1: Γιατί παιδί μου κρυφό είναι.
5: Όχι, έπεσε 30.000 σε 2 εβδομάδες. Ψήφισε το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι 158 βουλευτές για να πάρει την ευθύνη όλοι από πάνω του. Ψήφισαν το νομοσχέδιο, δεν το ψήφισα μόνος μου.
1: Έλα, δεν είναι κότες τώρα, σε παρακαλώ, μην τους εγκαλείς για κοτισμό.
5: Κοίταξε να δεις, διευκολύνει την κατάσταση για τις πολυεθνικές και το
1: λοιπόν, ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός.
5: Έτσι.
7: Αφήστε με να πω μια φράση επιτέλους.
1: Ναι. Δηλαδή καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτή είναι ντροπή. Γιατί να είναι ντροπή αυτή η δουλειά. Δουλειά κάνει ο άνθρωπος.
5: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ με το μήνυμα που περνάει η κυρία Μαρέβα. Και της εύχομαι και περαστικά.
1: Τι, που πάει επαγγελισμό.
5: Πριν από μερικούς μήνες πήγε σε δημόσιους γιατρούς στο ΚΑΤ. Τώρα πήγε σε δημόσιους γιατρούς στον Ευαγγελισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται τους δημόσιους γιατρούς και όχι τους ιδιωτικούς. Το τονίζω.
1: Σημασία έχει που πάει να την περιθάψει. Ψάψουν Μαρέβα ή οι πλάτες που κάνει ο άντρας στις ιδιωτικές κλινικές και ο Άδωνης.
8: Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Εγώ συμφωνώ, λέω ότι μήνυμα περνάει.
1: Α, ναι, ναι. Το μήνυμα το ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. Άστο.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το θέμα είναι, κυρία Μαρέβα, εφόσον εμπιστεύεσαι τους δημόσιους γιατρούς, δεν είναι δυνατόν εσείς που είσαστε και από αρχοντική οικογένεια να δίνετε 1500 βασικό μισθό. Ο δημόσιος γιατρός πρέπει να παίρνει το λιγότερο 3.000 βασικό μισθό.
9: Συνοψίζοντας.
1: Να συνοψίσουμε και κάτι επιτέλους. Ασυνόψεις θα είμαστε.
9: Όλες το φλού να κάνουμε μια μάζοξη. Ο Μητσοτάκης είναι εγκόμενος. Η Μαρέβα είναι υπέρκομψη και ο Λαζαρίδης είναι ωραίος.
8: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
9: Τι είχατε κάνει. Α, αυτό δεν μπορείς.
1: Είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
9: Αλήθεια βεβαίως.
10: Είμαι πολύ ωραίος.
4: Αλήθεια.
8: Βεβαίως.
9: Λοιπόν, να πούμε στο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη μου, έχετε μια γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, όχι ακριβώς γίδα, ολόκληρο το κοπάδι έχετε. Ας μην λέτε την αντιπολίτευση τοξική. Δεν είμαστε τοξικοί, εσείς είσαστε σκανδαλιάριδες. Αυτό που πριν λίγες μέρες, 2-3 μέρες, βγαίναν όλοι και υπερασπίζονταν το Λαζαρίδη. Και τώρα που αναγκάστηκε να φύγει λόγω της Ντόρας, δεν το χειρίστηκε σωστά και μπούρου μπούρου. Να το κοιτάξετε λίγο και στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε και κλιμακτήριο και δεν καλά τα νεύρα μας. Άιντε επιτέλους μας θα έχετε κάνει τούμπανο.
1: Ένα μου τα λες. Η κλιμακτήριος είναι το λιγότερο που σου συμβαίνει.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι, εδώ.
12: Γεια σας, παρακαλώ, παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι.
12: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην εκπομπή την Ελληνοφρένεια ακούω προς το τέλος που λέει αύριο να είστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτή τη φράση.
1: Ο μεγάλος ηγέτης, ο Στέφανος ο Κασελάκης.
12: Α, μάλιστα. Έχουμε πήξει από μεγάλος ηγέτης, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Γι' αυτό, γιατί... ναι, ναι, είναι άλλος ένας.
12: Ω, είναι πολύ, δεν είναι άλλος ένας.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, αν κάποιος σου πει ζήτω η επανάσταση για σήμερα είναι χουντικός ή όχι.
5: Άντε καλέ. Νοσταλγός του rock and roll απλά.
4: Σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να σου ρωτήσω. Το τραγουδάκι που παίζατε στην αρχή, το έχεις τραγουδήσει εσύ ή απλώς μοιάζει η φωνή.
5: Α, τιμητικό. Ναι. Ο Μαρίνος είναι, ο Μαρίνος.
4: Όχι, το πρώτο της Χούντας το τραγούδι.
5: Α, το μέσα στα πρίλια. Εγώ τότε.
4: Α, μπράβο ρε μάγκα, μπράβο. Αυτό μπαλουρδάκο μου, τα λέμε.
5: Ποιος άλλος τώρα, έλα για.
6: Μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
4: Ακούς γιατί έβγαλα τα Bluetooth.
5: Έλα.
4: Ακούς, λοιπόν, από Φράδα μέρα σήμερα, όντως 21 Απρίλη. Αλλά έχω πει και άλλες φορές και λόγω της ειδικότητας σου εκπαιδευτικού, είναι στο χέρι μας να είναι μήνυμα και για τη σημερινή γενιά αυτή η μέρα, έτσι. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Παράδειγμα, πέρα από την αναφορά το τι άφησε η Χούντα στην Κύπρο και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, αλλά οι άνθρωποι στις φυλακές, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο κόσμος από την γενιά εκείνη. Εσύ δεν θα με διακόψει τώρα, φαντάζομαι, να μου πει τίποτα για Βόρειο. Και αδόνιδες, αυτοί είναι γνωστοί. Χουντικοί. Άσε το που φόρασαν τώρα την προβιά του δημοκράτη. Ναι.
5: Αυτά που είστε καχύποπτοι δεν μπορώ. Αυτά.
7: Της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας.
4: Άλλο παράδειγμα, ιστορικό πάντα. Ιστορία λοιπόν Τετάρτης Δημοτικού, ιερός λόγος των Θηβαίων. Συνεχίζει ιερός λόγος του Δραγατζάνη το 21. Ιερός λόγος υπάρχει όμως και των σπουδαστών της ΕΠΟΝ. Άρα λοιπόν όταν αυτά τα δείξει στα παιδιά, τη συνέχεια που έχουν, μπορεί να δει και τη συνέχεια που θέλουμε να έχουν και τώρα η νέα γενιά, γιατί στο χέρι τους είναι να αλλάξουν πράγματα, όσο και να θέλουν να την ρίξουν στο βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το δεν γίνεται τίποτα των ναρκωτικών και όλων των άλλων. Εγώ ελπίζω σε αυτή τη νέα γενιά, παρόλο που βρισκόμαστε στην ψηλοδύση της καριέρας και της δουλειάς και δεν ξέρω τι, αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και να φέρνει τούμπα. Έτσι, αυτό ήταν αισιόδοξο μήνα, να μην πούμε τίποτα άλλο χειρότερο, αλλά τα βλέπουμε.
8: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Εξαντλήθηκα.
5: Γιατί?
8: Αλλά τα κατάφερα για να μιλήσω μαζί σου.
5: Να.
8: Επειδή ακούω, σχεδόν την έχω χάσει δηλαδή την εκπομπή, αλλά δεν με νοιάζει. Ακούω όλους αυτούς φασίστες, έκπτωτους, το ένα τ' άλλο. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Ήμουνα σχεδόν 9 χρονών όταν έγινε δικτακτορία.
5: Όχι, δικτακτορία δεν έγινε πουθενά και ποτέ.
8: Αλλά, ναι. Δημοκρατία.
5: Όχι, όχι. Ας την πούμε δικτατορία για να συνοηθούμε. Δικτακτορία με δύο κάπα δεν έχει γίνει. Πουθενά.
8: Λοιπόν, Αποστόλη, ήμουν σχεδόν 9 χρονών. Στο χωριό μου, λοιπόν, υπήρχαν τα ΤΕΑ. Αυτό δεν είχε αναφερθεί και πολύ τακτικά. Τα ΤΕΑ ήταν με όπλα. Και όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία, απ' έξω από το σπίτι μου, είχαμε τρεις με όπλα. Κάθε φορά που βγαίναμε να πάμε τουαλέτα, κουζίνα, γιατί ήταν όλα έξω, μας σημαδεύανε με τα όπλα τους. Τέσσερις γυναίκες. Καταλαβες. Mm. Αυτό ήταν το ωραίο. Επειδή εγώ ήμουν η μικρότερη και έβγαινα πιο συχνά έξω, γιατί η μαμά μου μέσα άκουγε στο ραδιόφωνο. Ήμασταν προνομιούχοι, είχαμε ραδιόφωνο, τη φωνή της αλήθειας, και έβγαινα πολύ τακτικά για να δω τι γίνεται. Και κάθε φορά που έβγαινα, είχα τρεις καραμπίνες που με σημαδεύανε. Αυτό ήταν η ιστορία. Και οι κόκκινες πιτζάμες.
9: Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν
0: χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ.
9: Φορούσε κόκκινες πιζάμες.
8: Και σε ένα τραπέζι που χωράγαμε όλοι και που φτούραγε το παστίτσιο.
10: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
8: Την κάθε μαλακία που ακούω.
11: Ο Σοβιετικός στρατός εισέκατε στα περίχωρα του Βερολίνου, φεύγοντας τον πλοίο γύρω από τον Χίτλερ. Ζήτω 21η Απριλίου. Πολλά φιλάκια.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Γεωτέ εδώ.
1: Πώς?
0: Γεωτέ, γεωτεχνικό, επιμελητήριο, Ελλάδα.
1: Έλα, Γεωτάκι μου, τι κάνεις. Ναι, πες μου.
0: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει.
1: Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει. Την κοιτάω κάθε μέρα.
0: Αλήθεια.
1: Αμέ. Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια. Δεν στέλνουμε.
0: Ωραία, πού θα πάμε τελικά.
1: Πού θα πάμε, ήταν να πάμε κάπου.
0: Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Τέλεια, υπέροχα.
1: Πού είναι να πάμε.
0: Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου.
1: Με μια ρόδα.
2: Πάμε στη Ζιμπάμπουε.
0: Με μια ρόδα. Με μία ρόδα, για καλό σκοπό.
1: Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε.
0: Εγάλιο και ποικίλο όρος. Και θέλουμε.
1: Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό?
0: Θα θέλαμε να είστε κι εσείς.
1: Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν? Όχι, okay, κοιτάω γιατί... την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι. Ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση όπου γίνετε χορηγός της ημερίδας μας.
1: Τέλεια. Ωραία, θα το χρησιμοποιήσω.
0: Σε περίπτωση πάλι θα το δούμε.
1: Οκ, okay. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Ναυτικός είμαι.
1: Έλα.
3: Να σου πω, να λες ρε φίλε τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι χουντικοί, ας πούμε, ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις, εσύ, κύριε Σουνά. Δηλαδή, τέτοια βλακία. Και του λέω, δεν σου λέω να διαβάσει το ριζοσπάστη.
1: Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη δημοκρατία, θα τον κρεμάσουνε.
3: Έλαντε.
1: Ούτε που το σκέφτηκε κάποιος στη δημοκρατία να το κάνει.
3: Σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα τους χουντέους.
3: Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτες τώρα βάζεις τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε.
1: Τους νέους δημοκράτες, ναι, αυτοί.
4: Η οικονομία του 1974 ήταν κούκλα.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τον κύριο Αποστόλη, οφθαλμία Τροήθυρα.
1: Εγώ είμαι εγώ για τα ματάκια σας.
5: Α, ο ίδιος είστε.
1: Ναι, ναι.
5: Για να σου πω,
1: όπα.
5: Ότι μπορεί το απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη.
1: Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια.
5: Θα τα βγάλεις.
1: Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω.
5: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Για να σου πω τι μπορεί από Δευτέρα.
1: Εσάς τι έχουν τα μάτια σας?
5: Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου.
1: Τι έχει το εγγονάκι?
5: Δεν βλέπει καλά το βράδυ.
1: Πόσο χρονών είναι?
5: Α, είναι 19, 20, 19.
1: Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει.
5: Η μέρα φταίει.
1: Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει, γι' αυτό το εργόχειρο.
5: Το ξέρω, αλλά τι να πούμε.
1: Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη. Τυφλώνει, λέει.
5: Ναι.
1: Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένας, όπου του σκάσει. Εντάξει.
5: Ναι.
1: Λίγο με μέτρο, γιατί και κουφαίνει. Δηλαδή τώρα και ναι. Να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω, ναι. Όχι τα μάτια.
5: Να έρθει και να ντουρμνέψει. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως.
1: Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, άμα έχει την κάβα του. Αυτό είναι καβούλιακα το βράδυ.
5: Δεν μου ξέρει το βράδυ μου που δεν βλέπω καλά για το βράδυ.
1: Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Ας έρθει το απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου. Καπέλο πείτε του να πάρει μαζί.
5: Τι να πάρ?
1: Καπέλο.
5: Καπέλο.
1: Καπέλο, θα χρειαστεί στο γυρισμό.
5: Α.
1: Ναι.
5: Και σε έρθω από την Άννη το απόγευμα.
1: Όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα?
5: Όχι, όχι.
1: Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ.
5: Εντάξει. Να φύγει να πει. Αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά. Αυτά παίρνει την πόση παθαίνει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτά τα ηλεκτρονικά πάντως. Ναι.
5: Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα, το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο στο φίδι. Τέλος πάντων, ναι.
5: Όπου την άλλη αρχή.
1: Ναι, ναι, θα τον περιμένω εγώ.
5: Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Πήραμε σωστά στον Αποστόλη στην Ελληνοφρένεια.
1: Σωστά.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα των κατηγμένων προσφυγικών.
1: Ό,τι λέμε τώρα θα ακούσει, πείτε μου, τι θέλετε να πούμε.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα της Αλεξάνδρας, μια κοινότητα αυτοοργανωμένη. Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια, 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής ωφέλειας. 400 άνθρωποι, 27 χώρες. Τον Ιόνιο του 25 έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Έχει συνυπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΔΥΠΑ. Αφορά την ανάπλαση των 4 πρώτων μπλοκ. Μέσα η σύμβαση δεν αναφέρει καθόλου ανθρώπους. Παρόλο που η κοινότητα είναι 8 μπλοκ, άρα στα 4 μένουν σχεδόν οι μισοί άνθρωποι. Είναι 180 άνθρωποι μένουμε στα 4 πρώτα μπλοκ. Μέσα αναφέρει ότι υπάρχουν υπάρχουν μόνο κινητά αντικείμενα και την εκένωση θα την οργανώσει το Υπουργείο Προπό. Έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που έχει στηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό εγχείρημα διεθνείς πανεπιστήμια. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα, λογοκρίνουν οτιδήποτε πάει να ανέβει σε μια τέτοια είδηση. Όποιος δημοσιογράφος φέρνει είδηση για την υπόθεση των προσφυγικών λογοκρίνεται. Έχουν πάρει κεντρική πολιτική επιλογή να κάνουν μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα θέματα, στο θέμα των προσφυγικών. Ο αγώνας έχει κινηθεί σε διάφορα επίπεδα από πορείες παρεμβάσεις και νομικά. Έχουμε προσφύγει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, πολλές παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στο Δήμο Αθηναίων. Μετά από όλες τις πιέσεις που έχουμε κάνει, εχθές μπήκε το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί τοποθετηθήκαμε με τα βασικά μας αιτήματα που είναι η ανάκληση της σύμβασης, η εγγύηση και η παραμονή των 400 ανθρώπων στη κοινότητα και η κοινότητα μέσω της ΑΜΚΕ να αναλάβει με αυτοχρηματοδότηση την συντήρηση των κτηρίων. Και μαζί με εμάς τοποθετήθηκαν και ο Τάσος ο Παπαϊωάννου αρχιτέκτονας και η Κατερίνα Μάτσα και ο Ρούτσι. Τα αιτήματά μας, τα δύο τουλάχιστον από τα βασικά αιτήματα, την ανάκληση και την παραμονή όλων των ανθρώπων, τα στήριξε και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και παρόλα αυτά, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δούκας, κατέληξε σε μια προκατασκευασμένη απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα αιτήματα της κοινότητας. Είναι μια αόριστη και ασαφής, παρόλο που και παρατάξεις στήριξαν αυτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα επίσης.
7: Να σου πω κάτι, σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω, είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουν το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν ντρέπεσαι, δεν κάνεις, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες, λέει δεν ντρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα. Ρε αν δεν φύγετε από εδώ καθ' για λέω μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω κολόπεδα φασισταριά και αρχίσαν μετά και λάγανε ξέρω εγώ και με πιάσαν. Εκεί λέει κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, τι να πεις με αυτό το λαό, ρε φίλε. Πες μου, σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρόνια είναι αυτά τα κολοπέδια.
1: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
7: Αχ, αυτός ο λαός, ναι, όχι, ευτυχώς που δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
1: Και στη χωματερή, τα σκουπίδια είναι περισσότερα από τους σκουπιδιαρέους.
7: Εντάξει.
1: Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιος πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
8: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
9: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
8: Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω.
9: Το κουκουέ και τα.
8: Αθάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
10: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
1: Ο Τσίπρας που ανήκει.
10: Τι εννοείς ο Τσίπρας που ανήκει.
1: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοείς ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, σε ποια περιοχή.
10: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
1: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
10: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας
1: τι είναι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
11: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
10: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
1: Απίστευτο.
10: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
1: Και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
10: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε ένα και μετά έκανε χίλια, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις τους κάλεσε στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις τους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
1: Να, αυτά δεν λοιπόν, μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά.
10: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
10: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σας. Και μέσα τον κυρία.
1: Έλα κυρία μου τώρα.
10: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούσε, κυρανάκι. Δίκαιο αγώνα, κυρανάκι, λαμόγιο. Λοιπόν, έλα, φυλάκια, γεια.
1: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
10: 50 ευρώ να τους πάρω, Αποστόλη, πώς να τους πάρω.
1: Και μόνο.
10: Ακαδημία σε πόλια, 50
1: ευρώ. Πάρε, έχουν λεφτά αυτές.
12: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια.
1: Πού τώρα?
12: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
1: Να τα.
12: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα μου στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
1: Δεν τα λένε αυτά.
12: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
1: Κοροϊδεύουνε τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
12: Το Δημήτρη Κοτσάκη.
1: Όπα.
12: Στις εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφό της Θεολόγων Ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένουργο.
1: Άβε τσάμπα πράγμα.
12: Πλατεία Καρύπτει οδός Καρύτσι 14. Και αλλού στα χριστιανικά. Βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη, που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότες Θεολόγων Ζωή, να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
1: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
12: Δεν τα ενημέρωσε.
1: Και πάνε και αγοράζουν το Harry Potter 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχύλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
12: Οι καθηγητές.
1: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
1: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
13: Αποστολή.
1: Ναι, εγώ, γιατί.
13: Α, ρωτάω. Έλα, Αποστολή. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
13: Κάτσε, ρε φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
1: Ναι.
14: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
15: Sorry.
14: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
13: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχει αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
1: Τι λέει?
13: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν πέσει τόσο πολλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
1: Και ντρέπομαι.
16: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
13: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύεις για ένα ευρώ το κιλό τα μήλα.
1: Αυτό λέει η κυρία, λες.
13: Το λέει κιόλα στο τέλος.
14: Και τους αφήνει και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
13: Το ότι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί, ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και να σου πω και κάτι.
1: Και δεν μου λες.
13: Έλατε, ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν οι παραγωγοί, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
1: Ναι, το έχω υπόψη με αυτό.
13: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα. Μπάχα και λάθος.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
13: Θα μου πεις από όλα που γίνεται αυτό σε πείραξε. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι με την
1: βάση. Καλά έκανες, ότι τον πειράζει τον καθένα, δεν έχω εγώ θέμα.
10: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια σου.
10: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, τσαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση, οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια, μια και έγινε και μαθηολόγος τώρα.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που η κοβέση μπορεί να ήταν 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
14: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
10: Ας πούμε ότι η βούλτευση έχει πάθει γεροντική άνοια όπως παθαίνουν όλοι στην οικογένειά τους, τα τελευταία τους. Λοιπόν, Ιταλία. Λέει το εξής, ότι οι δικαστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν δεν ακούμπησαν πολιτικούς.
14: Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς.
10: Λοιπόν, το Ιρόκο Κινίτσι, ο Γκαετάνο Κώστα, ο Τζοβάνι Φαλκόνε, ο Πάολο Μπορσελίνο και μια σειρά άλλοι δολοφονήθηκαν από τη μαφία όταν πλησίασαν ονόματα υψηλά ισταμένων πολιτικών της Ιταλίας. Μεταξύ των οποίων και ο Ανδρεώτη, ο πολύ γνωστός.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, αν δεν τα ξέρει, ας ανοίξει τα κραβάτια και θα τα διαβάσει.
1: Η βούλτευση δεν είναι εδώ για να μας ενημερώσει τι ξέρει ή τι είναι αλήθεια.
10: Όχι βέβαια.
1: Η βούλτευση βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο. Άλλη δουλειά έχει να κάνει.
10: Εντάξει,
1: δεν έχει την αλήθεια.
10: Θέλω, εντάξει.
1: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
10: Αλλά μιλάμε, κοίταξε. Μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας. Έτσι.
15: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
15: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα». Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση, όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Υποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, η Ιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας και μιλάει ο γραμματέας Τσούμπας.
1: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
15: Κολλάνε, μόνο αυτά.
1: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά.
17: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
17: Τι κάνεις, μας λείψατε.
1: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
17: Σας λείψαμε εμείς.
1: Δεν είπα αυτό.
17: Ναι. Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
1: Για σας το κάναμε.
17: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
1: Κάτι να γίνεται.
17: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα το 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
1: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά. Έλα.
18: Γεια σου Τσολιά μου.
1: Γεια σου Κοριζάρα μου.
18: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
18: Καλά, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω και έχω λίγη γωνία, λίγο τσιρά.
1: Λογικό. Το ερώτημα είναι γιατί έχεις καιρό να με ακούσεις.
18: Κοίτα.
1: Να νευριάσω?
18: Όχι, όχι.
1: Να τα πάρω κρανά?
18: Προσπαθώ να σε καψουρέψω αλλά δεν πιάνει.
1: Α, προσπάθησαν κι άλλες τώρα, εντάξει.
18: Ναι, γι' αυτό ξέρω ότι δεν πιάνει, οπότε
1: πάω
18: να κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια, αλλά...
1: Εντάξει, κάνεις και εσύ την προσπάθειά σου, το εκτιμώ.
18: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή να αφαιρέσω κάτι από την ροή της εκπομπής. Θέλω εδώ από την ταπεινή γονίτσα μου να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση που έχει ανεβάσει το multitasking σε άλλο level.
1: Οπα.
18: Ναι. Είναι,
1: τι έκανε?
18: Είναι η μοναδική που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στον εαυτό της. Έχει βαλθεί τον τελευταίο καιρό να ξυπνήσει κάθε κοιμισμένο από βλακωμένο μπουνταλά.
1: Α, αυτό είναι καλό. Ξυπνάμε, αδέρφια.
18: Ξυπνάμε, αδέρφια. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Μπράβο. Όχι.
1: Όχι, μπράβο. Τα καλά θέλω να τα λέμε κι εγώ, ε.
18: Μα ναι. Δεν νομίζεις?
1: Δεν νομίζω, αλλά ναι.
18: Εντάξει, γλυκέ μου. Έχεις πει κάτι για Ιωάννινα?
1: Δεν έχω πει τίποτα για Ιωάννινα.
18: Α, μπράβο. Κάθομαι εγώ και περιμένω σαν τη μουρόχαυλη εδώ.
1: Λες να είχα πει? Μπορεί να είχα πει, αλλά λέω κι εγώ καμιά μαλακία που και που. Έπαιζε ένα σενάριο κάποια στιγμή, αλλά νομίζω τώρα καλοκαίρια, σε δύσκολο.
18: Έχουμε και εξουχάσει.
1: Δεν το είχα υπόψη μου.
19: Άντε ρε, λέει ο καημένος ο Θήμιος στο τηλέφωνο, παίρνουμε εμείς, αλλά εσύ δεν το σηκώνεις.
1: Αφού μιλάγαμε άλλον, τι θες να κάνω?
19: Να το σηκώσει εμένα πρώτα και μετά.
1: Δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ, θα το έκανα, ειλικρινά.
19: Εγώ ήμουν. Ναι. Ήθελα να θυμίσω στη βούλτευση ότι γιατί τώρα της στέει η Ρουμάνα η εισαγγελέα.
14: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο.
19: Τις προάλλες άκουγα ότι η ρωσική δικαιοσύνη πάει να επέμβει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Το ανατολικό μπλοκ δεν υπάρχει από το 1989. Έχουμε 2026.
1: Δεν είναι εκεί αυτή, εκεί έχεις καλώσει.
19: Την αριθμητική στο δημοτικό είχα β, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, αλλά είναι κάμποσα, ρε παιδί μου. Τι να σου πω.
1: Μην το χαλάσω όμως, δεν θα ήθελα.
19: Είχα πολλά να σου πω χθες, δεν το σήκωσε χθες. Τώρα τα ξέχασα. Άντε, γεια.
20: Ναι, τελικά λέει ο Μαρκόνι είμαι. Όλοι αυτοί ήσαν βαρυτολόγοι, δεν ήταν μόνο η γυναίκα. Και ο στρατηγός.
1: Ποια γυναίκα, τι συζητάμε, για ποιο θέμα, τι είχαμε αφήσει στη μέση?
20: Ναι, και το 2020.
1: Α, καλά.
20: Το στρατηγό, τον Απόλλωνα.
1: Τι ρωτάω κι εγώ, γιατί έχει νόημα.
20: Γιατί ο Βοηθότο, δηλαδή όσοι ήταν βαρυτολόγοι στην Αμερική, τους
1: πήγαν. Πού σπουδάζουμε βαρυτολόγος?
20: Αυτά είναι και συμφέροντα, τα έλεγε ο Καναδός υπουργός.
1: Τα καλά και τα συμφέροντα που λέμε.
20: Μας δώσανε βαρύτητα τζάμπα, λέει, και αντέ.
1: Έλα τώρα, δώσαμε βαρύτητα σε λάθος πράγματα.
20: Το Ρότσιλ ολοκφέρερε, πετρελαίο.
1: Πού Ρότσιλ τώρα, σε παρακαλώ.
20: Όλες αυτές οι λέσκες, αυτοί οι λέσκες που ήταν και ο Σιμίτης, αντέδρασαν.
1: Και ο Σιμίτης, οπα.
21: Είναι μακέτο τούτο το έργο.
20: Τότε, ναι, εκείνη ήταν, πώς τελευγόταν, από τη Γερμανία.
1: Μακαριότατος.
20: Θέλανε τη βαρύτητα τζάμπα που την έδωσε ο Πολ Χέλλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες.
1: Αυτό που ξέρει και τα υπουργικά συμβούλια άλλων χωρών μου αρέσει.
20: Τα μόνο τα ελληνικά δεν μεταφέρουν. Τίποτα.
1: Τι να μεταφέρουν τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μαθαίνουμε τις καλές ειδήσεις, εγώ θα σου πω.
20: Μόνο οι Έλληνες μόνοι τους δεν παίρνουν στο ιδέσκο.
1: Τι να κάνουν μόνοι τους οι Έλληνες?
20: Τίποτα.
1: Ένας λαός και αυτός χειμώνας καλοκαίρι, πόσο?
20: Τίποτα, ναι, δεν λέει να πει, να δει. Αλλά αυτά τα κανάλια της πολίτης.
1: Έλα τώρα τα κανάλια, περιμένεις κι εσύ. Έλα, σε παρακαλώ.
20: Δεν μεταφέρουν τίποτα αμερικάνικο.
1: Τίποτα, κύριε Μαρκόνι μου, τίποτα.
20: Ναι, ευχαριστώ, γεια.
1: Όπα, γεια.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: We're live in the mix with your favorite DJ.
1: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now. Max FM 93.4.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
3: Okay.
2: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Η ώρα είναι 9.
0: The experience continues.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η ώρα είναι 9:30.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Ρωτεριάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα, από Ρωτεριάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πούντος, όπου να είναι θα έρθει.
5: Άργησε. Μήπως μας έρθει άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει.
6: Εγώ είμαι άνθρωπος στάξεως και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Απόψε, σήμερα και χθες.
8: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
9: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε Καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια.
10: Α, ωραία, πότε θα ξέρουμε οριστικά.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας. Καλή εβδομάδα. Και πόσες μέρες μείνανε εδώ που τα λέμε μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα και να μαζευτούμε με τους φίλους, να πούμε ιστορίες, να φάμε εξαιρετικές γεύσεις. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά? Πρώτον, διότι είμαι με εκλεκτή παρέα. Είναι ο Νικόλος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας, σας χαιρετάει. Κάνει όπως έκανε, σας το έχω πει και άλλη φορά, η Ελισάβε τη συγχωρημένη, όταν έβγαζε το χέρι της έξω από το αυτοκίνητο, το επίσημο, και το αναποκατέβαζε. Λοιπόν, απόψε, λόγω των περιστάσεων που θα ακολουθήσουν, θα μιλήσουμε για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Γι' αυτό το ετήσιο θρίλερ αγάπης και υπομονής. Αχ, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις. Εκείνες οι μαγικές στιγμές που όλοι μαζεύονται γύρω από ένα τραπέζι φορτωμένο με κάθε λογής φαγητά για να γιορτάσουν. Τι ακριβώς? Την αγάπη, την παράδοση, ή μήπως την ευκαιρία να ακούσεις για χιλιοστή φορά τις ίδιες ερωτήσεις που σε κάνουν να θέλεις να κρυφτείς κάτω από το τραπεζομάντιλο? Φανταστείτε το σκηνικό. Η γιαγιάκα έχει ήδη ρωτήσει 3 φορές: εσύ πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδιά, πότε θα βρεις δουλειά? Λες και η απάντηση αλλάζει από Χριστούγεννα σε Πάσχα. Τώρα ο θείος Γιώργος, αυτός ο αθάνατος ειδικός σε πολιτική και οικονομία, έχει ανοίξει θέμα από τον πρώτο μεζέ. Εγώ σας λέω ότι για όλα φταίνε οι ξένοι, οι νέοι, οι παλιοί, οι γκέοι και το ευρώ. Όχι θα, πετάγεται ο θείος Γιάννης. Εγώ σου λέω ότι φταίει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, οι εξωγήινοι, οι λεσβίες και το TikTok. Και εσύ εκεί, να χαμογελάς πλατιά, να πίνεις το κρασάκι σου γρήγορα γρήγορα για να ζαλιστείς και να μην ακούς όλο αυτό το σαματά, και την ίδια στιγμή σκέφτεσαι: αχ Θεόλη μου, μακάρι να ήμουν στο σπιτάκι μου με πιτζάμες, κουβερτούλα, καναπέ, Netflix και πίτσα πεπερώνι. Και το φαγητό, Θεέ μου το φαγητό, πάρε κι άλλο παιδί μου, αδυνάτησες, λέει η θεία Αντωνία, ενώ σου γεμίζει το πιάτο για 4η φορά. Λες και ετοιμάζεσαι για χειμερή ανάρκη. Λες και αν δεν φας μέχρι σκασμού, θα προσβάλεις ολόκληρο το σόι σου. Και μετά, όταν σηκώνεσαι με δυσκολία, σαν υπερφορτωμένο φορτηγό, ακούς και το κλασικό: βλέπεις, άρχισες να παχαίνεις και δεν μπορείς να σηκωθείς από την καρέκλα σου. Λογική αδιαμφισβήτητη. Και οι συζητήσεις, χρυσός. Θυμάσαι όταν ήσουν μικρός και έπεσες πάνω στο στολισμένο δέντρο? Ναι γιαγιά, το θυμάμαι. Το λες κάθε χρόνο από το 1998. Ή το κουτσομπολιό. Η ξαδέρφη της κουμπάρας χώρισε γιατί αυτός ήταν, ξέρεις, πολύ καλός άνθρωπος, με βλέμμα όλο νόημα. Και ξαφνικά, μπαμ, καυγάς για το ποιος κληρονόμησε το καλό πορσελάνινο βάζο της προγιαγιάς ή ποιος ψήφισε λάθος στις εκλογές, που να του κουλαθεί το χέρι. Αλλά το καλύτερο είναι τα παιδιά που τρέχουν σαν τρελά γύρω από το τραπέζι, σαν να έχουν πιει 10 Red Bull το καθένα, και οι θείες που συγκρίνουν τις συντάξεις τους: εγώ παίρνω 800, εσύ πόσα? Και εσύ από δίπλα, που μετράς αντίστροφα τις ώρες μέχρι να πεις: με συγχωρείτε πάρα πολύ που σπάω την παρέα, αλλά πρέπει να φύγω, έχω meeting με τον Άγιο Βασίλη. Και η συγκέντρωση κυλάει με ένα μείγμα από νοσταλγία. Εμείς τα χρόνια μας, κουτσομπολιό, άκουσες τι έπαθε η ξαδέρφη της κουμπάρας? Και απρόσμενες αποκαλύψεις. Εγώ πάντα έλεγα ότι αυτός ο γάμος δεν θα κρατήσει. Και κάπου εκεί ξεσπάει ο αναπόφευκτος καυγάς για κληρονομιές, πολιτικά ή ποιος τελικά θα πλύνει τα πιάτα. Και από δίπλα εσύ μονολογείς από μέσα σου: γιατί δεν γεννήθηκα, ρε παιδί μου, ορφανός σε ταινία της Disney? Αχ, οι συγγενείς, το δώρο που δεν μπορείς να επιστρέψεις, δεν έχει κάρτα αλλαγής. Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι που δεν διαλέξαμε, αλλά μας επέβαλε η μοίρα, σαν να μας έπεσε λαχείο με αρνητικό πρόσημο. Αλλά εντάξει, στο τέλος όλοι αγκαλιαζόμαστε, ευχόμαστε χρόνια πολλά και χωρίζουμε με την υπόσχεση του χρόνου πάλι.
και χωρίζουμε με γεμάτο στομάχι και άδεια μπαταρία. Γιατί η οικογένεια είναι σαν κακή κωμωδία. Γελάς από νεύρα, κλαις από μέσα σου, αλλά τη βλέπεις ξανά και ξανά. Είναι το μόνο reality show από όπου δεν μπορείς να αποχωρήσεις οικειοθελώς. Γιατί, ας το παραδεχτούμε, αυτές οι συγκεντρώσεις είναι σαν κακή πολυπαιγμένη ταινία. Τις βρίζουμε, αλλά δεν τις χάνουμε με τίποτα. Είναι η απόδειξη ότι η οικογένεια είναι εκείνη η παρέα που δεν διαλέξαμε, αλλά δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Ευτυχώς που υπάρχει στο τέλος και το γλυκό για παρηγοριά. Και φεύγεις με το στομάχι σαν μπαλόνι, τα νεύρα κορδόνια και ένα σχέδιο. Την επόμενη φορά θα πω ότι είμαι σε καραντίνα για πάντα. Αλλά εντάξει, θα τους αγαπάω από απόσταση. Καλά Χριστούγεννα και καλή δύναμη. Θα μας χρειαστεί. Οι γιορτές έρχονται.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι το 211-10-8880. Έχουμε και ένα email, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε με πολύ μεγάλη προσήλωση, αλλά το έχουμε καβάτσα σε περίπτωση που κάποιος, μη μπορώντας να επικοινωνήσει μαζί μας άμεσα, χρειάζεται κάτι να πει, οπότε να έχει μια διέξοδο. Radio παπάκι πάει στην ποταμιά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Αναρωτιέμαι καμιά φορά τι θα έλεγε ο πατέρας μου. Δεν ζει ο πατέρας μου πια έτσι, αλλά θα ήταν 150 χρονών, αλλά αν με άκουγε να λέω, ξέρω εγώ, παπάκι. Παπάκι, θα το τραγούδα γι' αυτό το παπάκι πάει στην ποταμιά, είμαι βέβαιος. Αν δεν με καρπάζουν την ώρα που θα το άκουγε. Γεια σου Φώτη από το Καρπενήσι, χρόνια πολλά αγαπητέ μου.
4: Γεια σου Τάρχοντα του νυχτερινού ραδιοφόρου.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ δύσκολα λέω μπράβο, αυτό το ρήγμα το άκουσα τρεις φορές.
3: Το τραγούδι μου με το μάλαμα, ναι.
4: Ναι, ναι, και με τον Παζαρέτζη και με την Παπαμακαρίου και με το Γιαλά,
3: ναι.
4: Και με το και με μια τσιγκάνα πάρα πολύ ωραία το είπε και εκείνη.
3: Η Παόλα?
4: Όχι η Παόλα.
3: Α, μια... γιατί το έχει πει και η Παόλα και ο Λιδάκης και άλλη, ο Μαζονάκης και ο Ρόκος.
4: Και
3: έλα να σου πω, έλα να κάνουμε κάτι να διορθώσουμε λίγο τον ήχο. Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση. Έτσι, και μίλα μου όσο γίνεται πιο κοντά στο μικρόφωνο.
4: Έλα τώρα είναι καλύτερα.
3: Ναι, μα γιατί δεν το κάνουμε από την αρχή αυτό.
4: Γιατί με Καρπενήσι ήταν μια φορά κακοκαιρία, τέτοια δεν πιάνει.
3: Όχι,
4: δεν...
3: τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
4: Τώρα είναι καλύτερα.
3: Είναι πολύ καλά τώρα. Πιο καλά δεν
4: ωραία,
3: γίνεται.
4: Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι, όπως σας είπα, λίγο ιδιόρυθμος άνθρωπος, πολλοί με λένε και τρελό καμιά φορά.
3: Ναι.
4: Ποτέ δεν πάω να πάρω τούρτα για τα γενέθλιά μου και απαγορεύω κιόλα. Μόνο όταν ζούσε η μάνα μου, μου έκανε μια ραβανή χωριάτικη όσο ζούσε.
3: Ωραίο πράγμα το ραβανή.
4: Τι να παίρνω τώρα για να κλαίω ένα χρόνο που έφυγε.
3: Συγγνώμη, τι εσύ, Φώτης που γιορτάζεις των Φώτων δηλαδή.
4: Όχι,
3: αυτό είναι...
4: τα γενέθλιά μου δεν παίρνουν τούρτα.
3: Πότε είναι τα γενέθλιά σου? Πότε είναι τα γενέθλιά σου?
4: Εδώ 19 Ιουλίου.
3: Α, κατά καλό καιρό. Ναι.
4: Καρκίνος, ναι.
3: Αλλά να σου πω, ξέρεις κάτι, εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά είδα μία φορά μία ταινία, έπαιζε ο Walter Matthau,

0: ξεχάσω ένα χρόνο που πέρασε. Όμως ένας χρόνος που πέρασε είναι ένας χρόνος ζωής ακόμα, ρε Φώτη. Είναι ωραίο πράγμα δηλαδή που περνάει ο καιρός και εμείς εξακολουθούμε, πως λέει η Νικολακοπούλου, είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα.
1: Και πρέπει εγώ να ανάβω 71 κεράκια.
0: Δεν θα ανάβεις 71, δεν θα δίνεις λογαριασμό σε κανένα, μόνο εσύ θα το ξέρεις. Θα χώνεις ένα κεράκι και θα κάνεις, θα το φυσάς και θα κάνεις μια ευχή για υγεία και μακροημέρευση, αυτό είναι όλο.
1: Εντάξει, τώρα που μου το είπατε, εσύ είσαι ένας σοφός άνθρωπος.
0: Εντελώς σοφός, μιλάμε.
1: Μπορώ να το κάνω.
0: Υπάρχουν κάτι κεράκια που είναι αριθμοί. Τους έχεις δει που πουλά 7.
1: Ναι, έχω δει και αριθμούς που γράφουν.
0: Δεν χρειάζεται καν. Εσύ θα παίρνεις ένα μικρό κεράκι, μικρό, και θα το χώνεις εκεί στη μέση και μετά όταν θα το βγάζεις, εγώ το έκανα πάντα αυτό, το έγλυφα το κεράκι κιόλας για να μην πάει χαμένο καμία ουσία της τούρτας. Ξέρεις.
1: Σαν μικρό παιδί.
0: Εντελώς. Μα να σου πω κάτι. Υπάρχει μία φράση που λέει ότι οι άντρες δεν μεγαλώνουν ποτέ, απλά ψηλώνουν.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό. Για λέγε.
1: Λοιπόν, ύστερα δεν πάω σε κηδείες. Δεν θέλω να βλέπω τώρα τάβλα και ούτε θέλω να έρθουν.
0: Εντάξει.
1: Το θεωρώ μία θεατρική παράσταση.
0: Μεγάλε, έλα, μην λέμε τέτοια τώρα χρονιάρες μέρες, εντάξει.
1: Αυτό δεν το συνεχίζω, είπα δεν πάω.
0: Φτάνει. Παρακάτω. Παρακάτω, Φώτη μου.
1: Δεν πάω ταξίδια τώρα που βγαίνουν όλοι τρελοί έξω. Είμαι συνταξίγος και πάω όποτε θέλω. Με την ησυχία μου. Γιατί να στριμώγνωμα, γιατί να... όταν είναι όλοι έξω και πας σε ένα εστιατόριο, παράδειγμα στο Καρπενήσι, δεν μπορούν να τους σερβίρουν όλους μαζί.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν τρώνε ποιότητας φαγητό, αυτά. Ναι, αλλά... Ρίξιμο να τραπάξουν και άλλοι θα πληρώσουν και πιο πολλά. Ενώ αν πας σε ένα μέρος μόνο σου κάποια εποχή ή με την παρέα σου θα είναι πιο... Θα πέρασεις πιο ωραία, θα απολαύσεις καλύτερα το περιβάλλον, θα είναι και οι τιμές καλύτερες.
0: Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι που επισκέπτονται ας πούμε το Καρπενήσι για παράδειγμα είναι όλοι μαζί τσουρμοειδών, πάνε σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Όλο και κάπου θα υπάρχει ένα εκλεκτό φαγάδικο για να μεζεδιάσει κανείς χωρίς να πέσει, ξέρεις, στην ανάγκη να αναμετρηθεί με το πλήθος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί τους πάνε τα γκρουπ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τα μαγαζιά που θα τους δώσει και 5 κιλά κρασί ή κανένα φραγκό.
0: Όχι μόνο αυτό, το μπουρμπουάρ είναι το θέμα. Όπως, το παλιά, μπουρμπουάρ, ναι, όπως παλιά σταματάγανε τα πούλμαν που πηγαίνανε Αθήνα Θεσσαλονίκη ή Αθήνα Πάτρα, ξέρω εγώ, σταματάγανε σε συγκεκριμένα μαγαζιά, διότι ήξερε ο οδηγός ότι θα πάρει το ρεγάλο του από...
1: Ναι, ήταν 10 ευρώ το κεφάλι στα τουριστικά.
0: Φαντάσου.
1: Αυτοί που πηγαίνανε τουριστικά έξω. Αλλά τώρα δυστυχώς έχει πέσει τα ρήφα, αλλά πάλι εκεί σταματάνε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, και 10 ευρώ είναι πολλά, γιατί και ο πελάτης δεν θα πάρει απαραίτητα 10 ευρώ πράγματα, μπορεί να πάρει ένα καφεδάκι μόνο.
1: Όχι, τώρα έπεσε πολύ.
0: Αυτό
1: τώρα,
0: σου
1: κάποτε,
0: λέω.
1: Ναι. Το είχα ακούσει από έναν οδηγό.
0: Ναι. Και δεν μου λες, ποτέ δεν έχεις...
1: Δεν υπήρχε κρίση στο Καρπενήσι και είναι κανένα δύο μαγαζιά που μπορούν να δέχονται δύο και τρία πουλμαν. Δεν έχουν όλοι τόσους χώρους.
0: Κατάλαβα.
1: Και το γρήγορο σέρβις να ξυπηρετήσουν.
0: Άκουμε τώρα. Ναι. Το αφήνουμε αυτό. Πες μου, εάν έχεις ταξιδέψει ποτέ, παρά τις αντιρρήσεις σου για την πολυκοσμία που μου είπες πριν, σε περίοδο εορτών κάπου. Εάν σε ένα μέρος στην Ευρώπη, εκεί που πας όταν ταξιδεύεις.
1: Ναι, έχω ταξιδέψει.
0: Πού έχεις πάει, δηλαδή πού...
1: πού να θυμάμαι, πολλά ταξίδια εγώ.
0: Καλά,
1: κάποτε...
0: όχι, δεν με κατάλαβες. Αν έχεις την καλοσύνη, άκουγε το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Σε περίοδο εορτών, όπως τώρα λέω, αν έχεις πάει, όχι γενικά στη ζωή σου. Γενικά στη ζωή σου,
1: έχω πάει για να επισκεφτώ τους δικούς μου ανθρώπους, τους γονείς μου, όταν ζούσανε.
0: Ναι, εγώ σε ρώτησα εάν έχεις πάει ταξίδι στην Ευρώπη, αν κατάλαβες, αλλά δεν με ακούς.
1: Ευρώπη.
0: Ναι ρε παιδί μου, στις γιορτές, αν έχεις πάει ένα τέτοιο ταξίδι.
1: Παρά τη θέλησή μου.
0: Παρά τη θέλησή μου δεν πάω ούτε στην κόλαση, αλλά ρωτάω για...
1: Όχι, δεν θέλησης. Έχω πάει.
0: Δεν έχεις πάει. Οκ, εντάξει. Σύμφωνοι.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος να πάω. Είσαι κάποιο γιατρό, χτύπω
0: χείρο. Ωραία, αγόρι μου, γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα ένας λόγος για να πάω ταξίδι.
1: Είσαι μια γυναίκα, να

0: Πάω να συναντήσω κάποιον, ένα φίλο, ένα μη, κάτι άλλο επαγγελματικό.
1: Εντάξει.
0: Μόνο έτσι δικαιολογείται να πας.
1: Όχι, ένα να μην το συγχωρείς. Δικαιολογείται για σένα, ναι. Εγώ πάω τώρα να μου πεις, φεύγοντας από την εκπομπή, να πάρω ένα αεροπλάνο και να πάω οπουδήποτε, θα πάω. Χωρίς πράγματα, θα αγοράσω εκεί μια λαξιά
0: α,
1: ρούχα.
0: Αυτό το έχω κάνει, αυτό το έχω
1: αυτό
0: κάνει.
1: Αυτό είναι το ζήτημα με τα ταξίδια.
0: Αυτό το έχω κάνει, δεν το έχω κάνει.
1: Τα προγραμματισμένα δεν είναι τα μοναδικά ταξίδια. Είναι
0: όχι,
1: και τα προγραμματισμένα.
0: Το έχω κάνει, αρκεί να έχει λεφτά. Πας στο αεροδρόμιο και βλέπεις Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη, Μόσχα, φύλλα,
1: Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πού θα ήθελες να πήγαινες φέτος? Τώρα
0: πού θέλω να πάω?
1: Πού θα ήθελες? Αφού λες δεν θα πας.
0: Θα ήθελα να ξαναπήγαινα άλλη μια φορά στη ζωή μου στην Κούβα. Νέα Υόρκη, μακρινά ταξίδια ακριβά γιατί περνάνε και τα χρόνια. Αλλά τα οικονομικά μας δεν είναι καλά τελευταία.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι
0: οπότε γυρνάω εδώ στα Βαλκάνια. Πάω στη Σλοβενία, πάω
1: Τουρκία,
0: πάω στο Βελιγράδι, Βουκουρέστι.
1: Και η Κωνσταντινούπολη.
0: Το Ζάγκρεπ εδώ στην Κροατία, εδώ τα γύρω, Πέριξ εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Σκόπια.
1: Ωραία.
0: Αλβανία, εδώ περιπλάνιαμαι τώρα.
1: Καμιά βεγγέρα οικογενειακή προκύπτει ποτέ ή δεν πας σε τέτοια? Οικογενειακές συγκεντρώσεις και...
0: Πάω και σε αυτά, πάω και σε αυτά όταν είναι πολύ... στενός οικογενειακός κύκλος, όχι δεν είμαι κοινωνικός, αλλά δεν πάω σε αυτά τα συγκεντρώσεις που κάνουνε, που δεν ακούς και τίποτα έξυπνο, ξέρετε, και μετά εξελίσσεται εκεί, στο τσάμικο.
1: Μάλιστα.
0: Η κατάσταση. Αυτά δεν πάω σε ηχορυπάνσεις, θέλω ποιοτικά μουσικές και τα πάντα.
1: Okay.
0: Λίγο και καλό, είτε φαγητό να είναι λίγο και καλό, ποιοτικό.
1: Okay. Να σε καλά Φώτη μου, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Ναι, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους, να είναι γεροί και όλα τα.
1: Στο καλό, φίλια πολλά. Κυρία Δέσποινα από το Σίδνεϊ, καλώς την.
2: Τι κάνεις μάλλον παρικά.
1: Γεια σου Δέσποινα, τι γίνεται. Καιρός και ζαμάνια.
2: Εδώ με έχει ο Θεός ακόμα. Πώς
1: μπρε καλά ξηγέται ο Θεός. Έξυπνη επιλογή έχει κάνει, αλλά...
2: Δεν έλεγα ύστερα από όσα πέρασα, αλλά εδώ
1: τι
2: είμαι
1: πέρασες,
2: ακόμα.
1: Τι πέρασες?
2: Χρόνια να πούμε, αφού είμαι 82 χρονών τώρα.
1: Μια χαρά είσαι 82.
2: Αλλά η περίπτωση είναι ότι είμαι ευχαριστημένη από το Θεό γιατί τα παιδιά και τα δυο παντρεμένα έχουν 5 αγόρια.
1: Τέλεια.
2: Καλά
1: τέλεια,
2: είναι όλοι τέλεια. Τους και γι' αυτό δεν μπορώ να...
1: Είναι μεγάλα τα εγγόνια ή είναι...
2: Ναι, από 25, 23.
1: Α,
2: οι 16 και 2 14, αλλά όλοι δόξα ο Θεός, όλοι καλά πάνε, όλοι
1: μπράβο,
2: έρχονται
1: μάλλον
2: και με βλέπουν.
1: Βέβαια.
2: Και πραγματικά θεωρώ ότι ό,τι έκανα άξιζε ο κόπος.
1: Συμφωνώ, βεβαίως.
2: Άξιζε ο κόπος. Καμιά φορά έχεις τύψεις, λες ότι αυτό που αλλά βλέπω ότι άξιζε ο κόπος. Γιατί η αλήθεια πολλές φορές κάνει και 50 χρόνια να βγει μπροστά.
1: Σωστά, αλλά γιατί το λες αυτό?
2: Γιατί είχαν πολλές σκέψεις και αυτά για τη ζωή με λίγα λόγια. Γιατί δεν ήταν οικονομικό το πρόβλημα όταν έμεινα μόνη μου. Ήταν γιατί ο άνθρωπος αυτός σκορπισμένος δεν είχε σειρά για οικογενειακή ζωή. Και τώρα όλα αυτά βγήκανε μπροστά στα παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα συζητάνε και με έχουν πιο κοντά.
1: Μάλιστα. Όταν λες, όταν λες ο άνθρωπος αυτός, αναφέρεσαι στο σύζυγό σου?
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δόξα ο Θεός, όλα καλά.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Όλα καλά και εύχομαι να έχετε καλές γιορτές.
1: Και εσύ Δέσποινα.
2: Και στο ακροατήριο και οι συνεργάτες σου και εσύ που μας κρατάς στην τροφιά, γιατί τώρα στην ηλικία που είμαι δεν έχω πολλές... δεξιώσεις να βγαίνω, δεν έχω το κουράγιο τώρα.
1: Όχι, να σου πω, μισό λεπτό. Πονάνε τα πόδια σου?
2: Καλά, στην ηλικία που είμαι όλα πονάνε.
1: Όχι, περίμενε. Άλλο στην ηλικία που είμαι όλα πονάνε και άλλο πονάνε τα πόδια μου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Πονάνε.
1: Το ένα
2: πονάνε,
1: είναι γενικότητα. Ναι, αλλά μην κλείνεσαι μες στο σπίτι αφού έχεις τόσο μεγάλη
2: όχι
1: οικογένεια. Να κάνεις τις βόλτες.
2: Δεν κλείνομαι, ναι. Δεν κλείνομαι, αλλά θέλω και την ατομική μου ζωή να βγω.
1: Εντάξει.
2: Και να πάω κάπου με χωρίς να περιμένω να έχω τις ευθύνες από όλους και να ακούω πολλά. Κατάλαβες, θέλω και την ζωή ως μεγάλη γυναίκα με όσοι ακόμα ζούνε.
1: Ναι.
2: Και είναι στην ηλικία που είμαι εγώ και λίγο παραπάνω.
1: Κατάλαβα. Έχεις μια παρέα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι.
2: Όχι πολύ, δεν έχουν μείνει πολύ.
1: Καλά, αυτοί που έχουν μείνει, όσοι. Οι επιζήσαντες.
2: Ναι, εντάξει, και ο γιατρός μου λέει ότι πρέπει. Αυτοί που φύγανε, λέει, φύγανε. Αλλά εσύ λέει πρέπει να σταθεί στον γκρουπ που ακόμα όλοι είναι γύρω με λίγα λόγια.
1: Και... καλά λέει.
2: Γιατί πράγματι άλλοι ζουν μέχρι τα 50, άλλοι ζουν μέχρι τα 100. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το Θεό.
1: Και δεν θα ήταν και. Δεν θα ήταν καθόλου ωραίο να το ξέρουμε. Γιατί θα περνάγαμε τη ζωή μας μέσα στη φρίκη. Ναι, μέσα στη φρίκη. Όσο θα πλησίαζε ο καιρός, θα φρικάραμε όλο και περισσότερο. Ενώ έτσι πάμε και κάτω, τελειώνει η ιστορία.
2: Αλλά είμαι ευχαριστημένη που και τα γόνια πάνε καλά.
1: Μπράβο.
2: Και στις σπουδές τους και στο σχολείο τους και τα παιδιά. Τώρα όλοι οι άλλοι, anyway, οι μεγάλοι έχουν
1: συγχωρηθεί. Εσένα πώς σε λένε, γιαγιά ή δέσποινα? Όταν σου μιλάνε τα εγγόνια, γιαγιά, ναι.
2: Γιαγιά με λένε τα εγγόνια, γιαγιά με λένε. Προχθές τα 82 που φέρανε και γλυκά, φέρανε και
1: τούρτα.
2: Από όλα τα καλά, με λίγα λόγια, εγώ δεν πίστευα ότι θα έχουν τόσο ενδιαφέρον. Αλλά...
1: γιατί, αφού σε αγαπάνε. Πρώτα απ' όλα να σου πω την αγάπη που δίνει κανείς εις πράτη. Κι ας λένε οι απεσιόδοξοι ότι
2: αυτό δεν, το καταλαβαίνω και
1: δεν γίνεται ανταλλαγή σωστή, ναι.
2: Και επειδή ήμουνα σε παιδική ψυχολογία και με τον τρόπο που τους πάω, βλέπεις,
1: ναι,
2: δεν έπεισα έξω στον τρόπο που τους μιλάω, γιατί ήρθε και από την ύφη μου κάτι και λέει ότι σ' αγαπάνε πιο πολύ, λέει, από τη μάνα μου. Της λέω, μα είσαι στα καλά σου. Εγώ ήμουνα σε μια δουλειά που είχα να κάνω με το παιδικό και μιλάω διαφορετικά στα παιδιά.
1: Ναι.
2: Δεν τους δίνω διαταγές.
1: Σωστό.
2: Τα συζητάω.
1: Δεν είναι φαντάρι τα παιδιά. Δεν είναι φαντάρι. Λέω, δεν είναι φαντάρι τα παιδιά,
2: ναι,
1: να τους δίνεις διαταγές.
2: Ναι, βέβαια. Και σίγουρα είναι ότι άμα δεν προσέχεις μπορούν και εύκολα να μπλέξουν στον άχρηστο κόσμο που υπάρχει εκεί έξω.
1: Ναι, μάλλον υπάρχει.
2: Όντως. Πάρα πολύ. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και εδώ δεν είδες τι έγινε πριν μερικές μέρες.
1: Στην παραλία εκείνη την ωραία που είχα επισκεφτεί.
2: Ναι, ναι. Ναι, μα,
1: δεν ξέρω αν είδες τις ειδήσεις που εξαρθρώσαν ένα κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης και ανάμεσά τους ήταν ανήλικα παιδιάρεση.
2: Ναι, και εδώ
1: δηλαδή, η ανθρωπότητα
2: δεν έχει.
1: Τα έχει παίξει τελείως η ανθρωπότητα, δηλαδή η κουλαμάρα μόνο είναι.
2: Και εγώ βλέπω εδώ ότι κυνηγάνε πολλές φορές και μανάδες τα λεφτά σε μικρή ηλικία άμα κάνεις οικογένεια που πρέπει να είσαι κοντά τους.
1: Ναι,
2: και τα παιδιά 14-15 χρονών κλέβουν αυτοκίνητα και κάνουν πράγματα που
1: πετάνε αλλά...
2: από τα σύννεφα.
1: Συγγνώμη, να σου ρωτήσω κάτι. Λες τρέχουν με αυτοκίνητα 15χρονα και άμα τα πιάσει εκεί η αστυνομία, τι τα κάνει?
2: Αλλά τα βάζει μέσα για λίγο.
1: Τα βάζει μέσα, αυτό.
2: Πληρώνουν οι γονείς και τα βγάζουν, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Και εδώ δεν είναι όλα 100% και βλέπεις. Και ο κόσμος που έρχεται από όλο τον κόσμο για άσυλο εδώ πέρα δεν είναι όλοι καλοί.
1: Όχι βέβαια.
2: Αυτό είναι.
1: Μακάρι να ήταν όλοι καλοί. Βρε κανένας καλός που λέγεται το τραγούδι.
2: Τι να κάνουμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του για όλο τον κόσμο. Και για την κυρά σου και για σένα.
1: Να είσαι καλά, Μανουλά μου.
2: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόγραμμα τώρα το έχουμε μόνο μια ώρα στο...
1: Είναι μέχρι να αλλάξει η ώρα.
2: Με χαρά και θα αλλάξει.
1: Όταν αλλάξει η ώρα θα είναι 3 ώρες το πρόγραμμα εκεί.
2: Αλλά πραγματικά είχαμε πάρα πολλές ζέστες. Φέτο και ακόμα είμαστε πιο κλεισμένοι με λίγα λόγια.
1: Κατάλαβα.
2: Το πρόγραμμα αυτό είναι άσυλο. Είναι πολύ άσυλο για τους ηλικιωμένους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Θεός να σας έχει και καλά,
1: σένα, καλή. Και σένα.
2: Και χρόνια πολλά για Χριστούγεννα και καινούριο χρόνο.
1: Να πας το καλό.
2: Και,
1: ευχαριστώ.
2: Και φιλιά σε όλους.
1: Και από εμάς.
2: Σε όλο το ακροατήριο, από όλο τον κόσμο. Γιατί μαθαίνουμε πολλά.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.
2: Άντε, να είσαι καλά.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Ερατόγραψα μου λέει χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ο καθένας να είναι καλά και στο σπιτάκι του. Η κυρία Ελένη Καραχλέ, καλά Χριστούγεννα, εγώ πάντως φέτος θα κάτσω με την νεολαία. Πώς περνούν τα χρόνια. Η κυρία Αλεξάνδρα Βαρυπάτη, πόση μοναξιά όμως όταν αρχίζουν και λείπουν οι καλεσμένοι σε αυτές τις χριστουγεννιάτικες συγκεντρώσεις, είτε φίλοι είτε συγγενείς, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Η κυρία Ντίνα, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις και το οριζόμενο ως οικογένεια και το σημενόμενο θα έπρεπε να αναθεωρηθούν καθρέφτης της προβληματικής κοινωνίας μας ή αιτία κάθε είδους προσωπικών προβλημάτων. Η κυρία Βαρβάρα Κοντογιάννη, διαφωνώ κάθετα ότι αυτές όλες οι πολύχρωμες συγκεντρώσεις ήταν βαρετές, οι χαρούμενες φωνές, οι διαφωνίες, τις διάφορες συζητήσεις, τα γέλια, τα νόστιμα υπέροχα καλούδια που φεύγοντας ο καθένας έπαιρνε και ένα τάπερ, το χαρτάκι με την τζόχα έτοιμη να περιμένει. Όταν βλέπεις ότι όλες οι καρέκλες σιγά σιγά αδειάζουν, τα πιο αγαπημένα πρόσωπα φεύγουν, ένα σφίξιμο και μία γροθιά στο στομάχι, με πόση νοσταλγία θα ήθελα να τα ζούσα πάλι. Αν βάλεις τη ζυγαριά, ακόμη και αυτά που σε ενοχλούν είναι ασήμαντα μπροστά σε αυτά που σου χαρίζουν εν τέλει. Η κυρία Γεωργία βρίσκεται σε ένα χωριό έξω από τη Φραγκφούρτη και είναι στη γραμμή. Κυρία Γεωργία μου, γεια σας, χρόνια πολλά.
1: Γεια σας, γεια σας, χρόνια γεια σας. Πολλά, καλά Χριστούγεννα σας εύχομαι.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Σας ακούω, μου κάνετε πάρα πολύ παρέα, είμαι μεγάλη γυναίκα. Mm-hmm. Τίποτα, δεν έχω
0: ακούγεστε,
1: να προσθέσω.
0: Όμως. Δεν ακούγεστε όμως. Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. Όχι, όχι, στο μεγάλη γυναίκα αναφέρομαι. Η φωνή,
1: α,
0: η φωνή σας
1: ξέρω.
0: Έχει...
1: Μπορεί,
0: μια
1: μπορεί, ναι. Μπορεί, όχι, όχι, είμαι μεγάλη γυναίκα, σε σύνταξη πια,
0: ναι.
1: Σας ακούω, μου κάνετε πάρα πολύ παρέα, να είστε καλά, εγώ μόνο θα ήθελα να προσθέσω όντως αυτό που λένε και οι υπόλοιποι, παρόλο που τα έχουμε όλα πια σήμερα, υπάρχει μια δυστυχία, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί υπάρχει φτώχεια. Κυρία Γεωργία, ναι. Μου νομίζω ότι το βασικότερο όλων είναι ότι οι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα. Και
1: ναι, ναι, έτσι... ναι, βρίσκομαι πολλές φορές στην Αθήνα γιατί ναι. Δεν είμαι από εκεί, απλά έχω μεγαλώσει εκεί και υπάρχει το πατρικό σπίτι μου. Κατάγομαι από την επαρχία και εγώ, οι γονείς μου ήταν από την Ναύπαχτο. Ναι, το βλέπω, αλλά και εδώ μην νομίζετε, και εδώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ άσχημα.
0: Πάντως όσο δύσκολα κι αν είναι, δεν συγκρίνονται τα της Γερμανίας με τα της Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι,
0: το χωριό πονώ. Εκεί που ζείτε πώς λέγεται?
1: Ραουνχάιμ, Ραουνχάιμ λέγεται.
0: Ναι,
1: έχει αρκετούς Έλληνες και νεόφερτους Έλληνες. Είναι δύσκολα όταν κανείς είναι εργάτης, είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή πια μπορούσε να ζει πριν 30 χρόνια πιο άνετα. Σήμερα ζει οριακά και μπορεί και να μην τα καταφέρνει. Αλλά... εγώ θα ήθελα να σας πω μόνο,
0: ναι.
1: Παλιότερα ζήλευα τους νέους, όχι με την κακή έννοια, γιατί έχω παιδιά και γόνια. Σήμερα όμως τους λυπάμαι. Σας μιλώ ειλικρινά.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Το λέω γιατί εγώ σαν παιδί μπορεί να έπαιρνα παπούτσια μια φορά το χρόνο, μπορεί να μην είχα παιχνίδια. Σας λέω, ήταν πολύ φτωχοί οι γονείς μου.
0: Ναι.
1: Όμως... σήμερα που τα παιδιά έχουν όλα τα πάντα, σήμερα βγαίνουν τα παιδιά μου να πιούνε κάτι, όλα τα παιδιά, και μπορεί να, χωρίς να έχουν στο πρόγραμμα κάτι, να το ψωνίσουν. Δηλαδή μπορούν να αποκτήσουν τα πάντα. Όμως έτσι όπως βαδίζει η ζωή, τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι.
0: Ξέρετε, προσθέτοντας...
1: πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα.
0: Καμιά φορά σκέφτομαι ότι προσθέτοντας υλικά πράγματα, η ζωή αδειάζει στην ουσία όλο και περισσότερο, γιατί νομίζεις εν τέλει ότι είναι η ευτυχία κατοικεί στα καινούργια πράγματα που θα μαζέψεις άχρηστα τις πιο πολλές φορές, Ενώ δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Ναι, δηλαδή και όλη τη χαρά που παίρνεις επειδή πήρες ένα καινούριο παντελόνι, σε τρεις μέρες έχει και το παντελόνι σακουλιάσει και η χαρά σου επίσης.
1: Ναι, ναι. Μα όχι σε τρεις μέρες, μπορεί και σε τρεις ώρες.
0: Ναι, μα βεβαίως. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν κάποιος μας μάθαινε εγκαίρως, γιατί αυτό που λέτε εσείς ότι οι γονείς σας ήταν φτωχοί, εσείς το αντιληφθήκατε από πολύ νωρίς. Βλέπατε ας πούμε τη δυσκολία και δεν είχατε παράλογες απαιτήσεις. Έτσι
1: καθόλου,
0: δεν είναι.
1: Καθόλου,
0: μπορεί
1: καθόλου
0: να επιθυμούσατε μέσα στην καρδιά σας,
1: ναι,
0: να έχετε κι εσείς πράγματα όπως άλλα παιδιά πιο πλούσια, αλλά εάν μπαίνανε οι μεγαλύτεροι, οι γονείς μας δηλαδή, στην διαδικασία να μας το μάθουνε αυτό εγκαίρως, να καταλάβουμε δηλαδή ότι ακόμα κι αν έχουν την άνεση, να μην εξαγοράζουν τις ενοχές τους φορτώνοντας τα παιδιά με πράγματα, επειδή δεν μπορούν να κάτσουν, να παλουκωθούν, να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν ακούσω ότι ανήλικα παιδιά διακινούν στα σχολεία κοκαίνη, λες ρε παιδί μου, μάνα δεν έχει αυτό το παιδί. Πατέρα, μάνα να το δει, δηλαδή, ξέρω εγώ, να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Εγώ δούλευα εδώ σαν εργάτρια που θα μπορούσα να αποκτώ περισσότερα χρήματα κάνοντας την στενή βάρδια, γιατί κατά ψέματα πληρώνεται καλύτερα. Δυστυχώς όμως με τον σύζυγό μου, επειδή ήμασταν και οι δύο σε δουλειά, έπρεπε να είμαι το απόγευμα σπίτι, γιατί φανταστείτε να είμαστε και οι δύο απόγευμα και να είναι τα παιδιά από το μεσημέρι στις 12 μέχρι το βράδυ στις 12 που θα γυρνούσαμε 11 μόνα τους. Και για αυτόν τον λόγο εγώ έκανα πάντα την δύσκολη πρωινή βάρδια να ξυπνώ στις 3 τη νύχτα, πιστέψτε με, για να είμαι 4,5-5 η ώρα στη δουλειά μου, για να είμαι 2 η ώρα το μεσημέρι στο σπίτι, γιατί ήθελα όταν γυρίσουν από σχολείο να μην
0: βρουν έναν άνθρωπο,
1: ναι. Με αποτέλεσμα βέβαια αυτό να με κάνει σήμερα να είμαι σε κακή κατάσταση, γιατί για κάτω ψέματα όταν κανείς κοιμάται και ξυπνάει 3 ώρα τη νύχτα όλη του τη ζωή με, σας μιλώ για θερμοκρασίες μείον 10, τώρα ο καιρός βέβαια δεν είναι τόσο βαρύς όπως πριν 20-30 χρόνια, αλλά τις 4 και η ώρα όταν παίρνει κανείς το τρένο είχε και μείον 15 και μείον 10. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
0: δεν μπορώ να πω ότι το καταλαβαίνω, απλά το υποψιάζομαι, γιατί δεν μου έχει τύχει εμένα.
1: Ήταν πολύ δύσκολα για μένα, για να είμαι το απόγευμα πάντα με τα παιδιά μου. Θα μου πείτε πάλι δεν μπορείς πολλά πράγματα να τα καταλάβεις, αλλά τέλος πάντων να έχουμε κάποιον έλεγχο τι ώρα μπαίνουν και τι ώρα βγαίνουν.
0: Σωστό.
1: Βέβαια τώρα είναι 40 και ο γιος.
0: Αλλά μεγαλώσαν σωστά, αυτό έχει σημασία. Με αγάπη. Γιατί, πώς δεν ξέρεις, δεν το βλέπεις.
1: Ήμουν πάντα κοντά τους.
0: Ναι, αλλά το αν μεγαλώσαν σωστά ή όχι, δεν το βλέπεις. Το βλέπεις.
1: Ναι,
0: απλά από μετριοφροσύνη λες δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι σωστά. Ξέρεις πολύ καλά.
1: Να σας πω, κύριε Στυλιμίδη, δεν ήθελα να μπλέξουν με αλκοόλ.
0: Και με ναρκωτικά.
1: Και ουσίες και.
0: Και φούμα στα βοτσαλάκια που λένε.
1: Ναι, αυτό δεν ήθελα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το αν θα γινόντουσαν, δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
0: Ευτυχισμένα και ήρεμα να είναι τα παιδιά, και από εκεί και πέρα δεν είναι υποχρεωμένα να εξαργυρώσουν των γονιών τους τις επιταγές. Δηλαδή να κάνουν αυτό που δεν έκαναν οι γονείς τους.
1: Όχι, δεν το είχα.
0: Ευτυχώς.
1: Ούτε για τα εγγόνια μου δεν το έχω. Απλά σας είπα ότι ήταν πολύ δύσκολο για μένα, γιατί αναγκαστικά έπρεπε να δουλεύει η μαμά και ο μπαμπάς για να τα βγάζουμε πέρα, γιατί ήταν δύσκολα. Και πριν 30 χρόνια ήταν δύσκολα, γιατί όταν έπεσε το τείχος, δεν νομίζετε, η Γερμανία άλλαξε τελείως. Δηλαδή όταν κανείς για ένα δωμάτιο θέλει 700 ευρώ ενίκιο, δεν είναι τόσο.
0: Και εδώ τέτοια κατάσταση είναι, ανάλογη. Δηλαδή για υπόγεια πολυκατοικιών, γκαρσονιέρες υπόγειες 550 ευρώ, δηλαδή είναι ξεφτύλα η κατάσταση αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, Γεωργία μου.
1: Χαίρομαι, σας ακούω, μου κρατάτε συντροφιά.
0: Ευχαριστώ που πήρες.
1: θα σας περίμενα πώς και πώς.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα σας ακούσω πάλι. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα.
0: Αμήν.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Να τα πούμε πάλι με πρώτη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Σας φιλώ.
1: Σας ακούω και συγκινούμε πάρα πολύ την πατρίδα μου, την Ελλάδα.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλό βράδυ σας εύχομαι.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε στο καλό μία μικρή διακοπή. Κύριε Γιάννη από το Σίδνεϊ, μην κλείσεις ανέξτε. Καλωσύνη, ερχόμαστε αμέσως. Ένα λεπτό.
2: Παραπολιτικά 90,1. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Στην άκρη του 211-10-88-80 ο Γιάννης από το Σίδνεϊ. Γεια σου Γιάννη μου.
5: Καλημέρα Μάνο, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον, μια και σε σένα. Την καλύτερη εβδομάδα.
5: Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και ας πήρα να πω ένα τι κάνεις, μια καλημέρα.
0: Έκανες πολύ καλή.
5: Και έχουμε να μιλήσουμε ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο, ε. Πώς περνάει ο καιρός.
5: Γέρασαμε, βάλαμε στην πλάτη, λέει, ένα χρόνο ακόμα.
0: Μια χαρά είναι, η πλάτη μας αντέχει για πολλά ακόμα.
5: Εντάξει, αλλά έτσι είναι η κουβέντα μας.
0: Το ξέρω καλέ μου. Λέω ότι προσθέσαμε ένα χρόνο στην πλάτη, αλλά λέω να φροντίσουμε η πλάτη μας να αντέξει πολλά χρόνια ακόμα, να φορτωθεί.
5: Ναι.
0: Αυτό.
5: Υγεία να έχει όλος ο κόσμος και όπου πάει. Μπορεί να βάλεις ένα τραγουδάκι, επιτρέπετε?
0: Ναι, επιτρέπετε, άμα το έχω στην μπάνκα ευχαρίστως, αν δεν το έχω όχι, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
5: Τα χαμοπούλια. Χαμοπούλια.
0: Δεν, το μισό λεπτό να κοιτάξει. Μωρέ, το έχω ακούσει, ναι. Το έχω ακούσει, αλλά μου κάνει νόημα ο Νικόλος δεν υπάρχει στην μπάνκα του σταθμού. Θα το φέρω ένα άλλο βράδυ.
5: Τα παιδιά σου της γειτονιάς.
0: Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουν, μπορεί και να το έχουμε. Χασικλή και αλανιάρη με φωνάζουν, ε. Έτσι λέει το τραγούδι. Η πεθερά μου το τραγούδι αυτό πολύ ωραία. Και φαντάσου, ήταν 98 χρονών γυναίκα και την έχω ηχογραφήσει να το τραγουδάει. Είχε μια πάρα πολύ ωραία φωνή.
5: Για πώς θα να πάει άμα ζει.
0: Όχι, δεν ζει πια. Έφτασε 100 χρονών. Και της λέω, θέλεις να μου το πεις. Της λέω, θέλεις να μου το πεις αυτό το τραγούδι να το ηχογραφήσω. Μου λέει ναι, και ξαφνικά την ακούω να λέει τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε, χασιπλή και αλανιάρι με φωνάζουνε. Και έπαθα πλάκα δηλαδή.
5: Είμαστε στην Αυστραλία και τα θυμόμαστε.
0: Τι είπες?
5: Πάνω, είμαστε παλιές καραβάνες.
0: Παλιές καραβάνες δεν λες τίποτα. Αλλά δεν έχουμε σκουριάσει ακόμα, αυτό έχει σημασία. Έτσι, είμαστε ασημένιες καραβάνες.
5: Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τη Μέννη.
0: Και από μένα να τις πεις.
5: Τη γυναίκα μου που
0: το κατάλαβα.
5: Εκεί πέρα.
0: Που είχατε έρθει στην ΕΡΤ, ναι, όταν ήμουνα, ναι. Σε θυμάμαι,
5: ναι,
0: Ιωάννη.
5: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι ρε παιδί μου, εγώ έχω μνήμη ελέφαντα.
5: Και εγώ
0: ευτυχώς
5: το ίδιο,
0: όχι διαστάσεις.
5: Και εγώ δεν ξεχνάω τίποτα.
0: Έτσι μπράβο.
5: Είμαι 78, είμαι μικρός.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά είσαι.
5: Η ζωή πάει μπροστά.
0: Μόνο. Πίσω,
5: δεν πάμε πίσω πια.
0: Μα δεν πάει έτσι κι αλλιώς, και να θέλεις και να σμπρώχνεις δεν πάει.
5: Όχι. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο.
0: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου Γιάννη.
5: Και χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Το βρήκαμε με τον Αγάθωνα και τη Γλυκερία το κομμάτι που ζήτησες. Οπότε...
5: Η Γλυκερία τραγουδάει πολύ ωραία.
0: Τώρα δεν ξέρω... Δεν ξέρω αν το έχουν λογοκρίνει το τραγούδι, τώρα θα μάθουμε. Άντε, γεια.
5: Άμα δεν το βρει.
0: Όχι, όχι, το... Γιάννη, σου είπα ότι το βρήκα. Το βρήκα.

2-11-10-80-8-8-0. Και θα διαβάσω ακόμα μερικά από τα σχόλια που έχετε αναρτήσει κάτω από το κείμενο που έγραψα για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Βεβαίως, μην παρεξηγήσει κανείς, είχα μία διάθεση χιουμοριστική, δεν είναι τίποτα καλύτερο από το να είσαι με αγαπημένους ανθρώπους. Αυτό το πω για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η κυρία Λεάννα Χίλερ, καλησπέρα. Εγώ έχασα τον πατέρα μου στις 16 του Δεκέμβρη και εχθές όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ τον συνόδεψα έως την τελετή αποχαιρετισμού και αποτέφρωσης. Έμεινα μόνη μου. Είχα την ευλογία να ζω σε μια ευτυχισμένη οικογένεια, να αναζητώ τα Χριστούγεννα, γιατί ήμασταν ελεύθεροι να επιλέξουμε και εγώ και ο αδερφός μου, ο οποίος έφυγε πριν από 15 χρόνια, τον τρόπο διασκέδασης. Ξέραμε ότι οι γονείς μας είχαν το πρόγραμμά τους και αν θέλαμε τους ακολουθούσαμε. Αλλά όποτε βρισκόμασταν ήταν τέλεια. Τι να πω, σε μια διαδικασία πένθους. Ήμουνα ένα ευτυχισμένο παιδί, τώρα έμεινα μόνη μου και ψάχνω να βρω το δρόμο μου χωρίς την πατρική μου οικογένεια. Καλή εκπομπή. Χαιρετώ την Εύη Κότσαρη, η οποία εύχεται καλή δύναμη στην Ελεάνα, η οποία την ευχαριστεί. Η Κατερίνα Περογιάννη, σας ακούω ενώ φροντίζω τα λουλούδια μου και το απολαμβάνω την επόμενη μέρα. Η Εμιλία Κοκκινιώτη, εξαιρετικό το θέμα, όπως και ο τρόπος που το αναλύσατε. Έρχεται όμως η στιγμή που όλα αυτά λείπουν, καθώς μεγαλώνουμε και οι οικογένειες συρρυκνώνονται. Κατά την προσωπική μου γνώμη, όλα αυτά τα εντός εισαγωγικών βαρετά σκηνικά είναι μια χρυσή παρακαταθήκη στις μνήμες μας και μακάρι εγώ προσωπικά να τα ξαναζούσα. Καλή εκπομπή και καλά Χριστούγεννα, με περισσότερη ενσυναίσθηση και ανθρωπιά, γιατί όλα αυτά πλέον είναι δυσέβρετα. Η Εύη μου γράφει: «Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα και τι δεν θα έδινα να ξαναζήσω ένα από εκείνα τα τραπεζώματα. Γιόρταζε η μάνα μου», καταλαβαίνεις, ε? Όλο το σόι δηλαδή. Ωραία φαγητά και ωραίοι με τάκτ καυγάδες. Τρομερά τραπέζια. Έφευγα με τα νεύρα μου κρόσια. Τώρα σιωπή. Τα σέβη μου. 2-11-10-80-8-8-0 και το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή της ώρας. Σας περιμένουμε στο γνωστό αριθμό με τη γνωστή διάθεση για κουβεντολόι μετά μεσονύχτιο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
1: Αφού την ξέρεις.
4: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
1: Υπομονή.
4: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Τα Χριστούγεννα, εδώ που τα λέμε αγαπητοί φίλοι, είναι η εποχή που η οικογένεια παίρνει τη ρεβάνς. Διότι μπορεί όλο το χρόνο να είμαστε σκορπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ακόμα και αν μένουμε στην ίδια πόλη, να τρώει ο καθένας μόνος του ή με την παρέα του, να μένουμε σε διαφορετικά σπίτια και να τηλεφωνιόμαστε στη Χάση και στη Φέξη. Όμως όταν έρχονται οι γιορτές, μας καταλαμβάνει το σύνδρομο του Σολομού. Ξέρετε, εκείνο το ψάρι που είναι πάρα πολύ νόστιμο όταν είναι καπνιστό. Επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στις ρίζες μας. Το ίδιο κάνει και ο Σολομός. Και μάλιστα κόντρα στο ρεύμα των ποταμών. Σαν να πέφτει ένα αρχαίο κάλεσμα και θέλουμε ξαφνικά να βρεθούμε όλοι μαζί, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. 2-11-10-80-8-8-0. Αργότερα θα πούμε και γιατί ξεσπούν διαμάχες στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και αν υπάρχει τρόπος να τις αποφύγει κανείς. Είναι η Αθηνά Σχοινά στη γραμμή. Γεια σου, Αθηνά μου.
5: Καλησπέρα, καλημέρα Μάνο.
3: Καλώς την, καλά, μια χαρά.
5: Καλή εβδομάδα λοιπόν.
3: Επίσης.
5: Κοίταξε, όσο είμαστε μικροί θυμόμασταν πάντοτε ότι αυτές οι οικογενειακές συγκεντρώσεις ήταν πληκτικές από λίγο έως πολύ. Βεβαίως χαιρόμασταν κατά κάποιο τρόπο να παίζουμε με τα παιχνίδια των αδελφών, των ξαδέλφων μας, αυτών που ήταν καλεσμένοι τέλος πάντων.
3: Ναι.
5: Αλλά το κύριο ήταν το βασικό στοίχημα με τον εαυτό μας και με τους άλλους, ήταν πώς υπομονή θα κάνουμε μέχρι να τελειώσει το
3: σύστημα.
5: Η σεμνή τελετή. Αυτή η τελετή. Βεβαίως χαιρόμασταν. Και κυρίως χαιρόμασταν όταν έπρεπε να τελειώσουμε γρήγορα το φαγητό μας για να κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα για το φλουρί, το περίφημο και το αντίκρισμά του σε δώρο.
3: Ναι.
5: Αυτό ήταν το όλο πράγμα.
3: Βέβαια.
5: Ωστόσο γιορτάζεται πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ, έχει μεγάλη ταλπορή έτσι, και στοργή πραγματικά η νύχτα των Χριστουγέννων, παρόλο ότι ελάχιστοι πάνε στην εκκλησία.
3: Mm-hmm.
5: Εκεί πέρα είναι το πιο μαγικό, ας πούμε, διότι ακούγονται εξαιρετικά τροπάρια, ειλικρινά τα πιο ποιητικά της βυζαντινής υμνογραφίας.
3: Μόνο που ξέρεις τι με σπρώχνει και δεν το να ακολουθώ αυτή την πορεία προς το ναό, ας πούμε, ότι είναι κακόφωνοι οι ψαλτάδες, δεν είναι, είναι λίγοι αυτοί που αξίζει τον κόπο να μαγευτείς από τη φωνή τους.
5: Ναι,
3: είναι κακόφωνοι, κακοφωνοί.
5: Και το δυστύχημα είναι ότι δεν κρατάει κανείς ένα βιβλιαράκι ώστε πραγματικά να μπορεί να διαβάζει.
3: Εν αντιθέσει με τους καθολικούς οι οποίοι κρατάνε όλοι.
5: Βέβαια, αυτό είναι.
3: Ναι.
5: Ήθελα να το τονίσω αυτό, ότι θα μπορούσαμε, όπως κρατάμε καμιά φορά στα 12 Ευαγγέλια που όλοι ανοίγουν και διαβάζουν τα Ευαγγέλια ταυτοχρόνως με αυτό που ακούγεται το Ευαγγέλιο, θα μπορούσε να γίνει και κατά τα Χριστούγεννα, αλλά δεν γίνεται συνήθως. Ωστόσο είναι πάρα πολύ ωραίες οι νυχτερινές λειτουργίες αυτές και κυρίως της πρωτοχρονιάς, όταν διαβάζεται η εξαήμερος του Μεγάλου Βασιλείου, όπου υπάρχει η δημιουργία του κόσμου, που είναι ένα αριστουργηματικό κείμενο.
3: Mm.
5: Πραγματικά όλα ξεκινούν από την αρχή, είναι πολύ ωραία. Θα τα πούμε όμως αυτά προχωρώντας προς
3: την ώρα.
5: Ναι, ναι, okay. Είναι νωρίς ακόμη τα διάφορα.
3: Okay.
5: Ναι, τώρα είναι ότι βεβαίως κοιτάμε το φαγητό, οι μανούλες του κόσμου κουράζονται με τις θείες και με τις αδελφές και με όλα αυτά που μπορούν να βοηθήσουν και τις τρώει τις καημένες η κουζίνα, αλλά και η χαρά που θα δουν ξανά τα παιδιά με αυτή, το, αυτό το πρόσχημα
3: Αλλά δεν νομίζω ότι τις τρώει και όλες η κουζίνα. Δηλαδή με την έννοια ότι το απολαμβάνουν εδώ που τα λέμε.
5: Αυτό, ναι, ναι. Θέλω να πω εγώ ότι κουράζονται βέβαια. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι εύκολο.
3: Όχι, εύκολο δεν είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι περνάει καν από το νου τους η κούραση.
5: Όχι, όχι. Δεν λένε αχ, όχι. Δεν είναι. Δεν σκάβουνε στο χωράφι. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό.
3: Ναι.
5: Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι κουραστικό. Πολύ το καταλαβαίνω. Είναι και η χαρά, είναι και τα διάφορα. Σκέπτονται και τα δικά τους παιδικά χρόνια. Είναι πραγματικά μια γιορτή μνήμης περισσότερο και παρουσίας των παιδιών τους, των γονών τους, των ανιψιών τους και όλα αυτά. Χαίρονται ότι θα ξαναβρεθεί η οικογένεια και χαίρονται και τα μέλη, αλλά δεν μπορεί κανείς να αποκρύψει το γεγονός ότι υπάρχουν και ώρες άγριας πλήξης.
3: Ναι, υπάρχουν,
5: πλήττουν
3: βέβαια.
5: Τα παιδιά, έτσι πλήττουν λίγο τα παιδιά.
3: Όχι λίγο,
5: κάνεις,
3: πολύ.
5: Ναι, ναι. Και πρέπει να κάνεις υπομονή, ανοχή, κουράγιο, να προσπαθούν οι μεγάλοι να μην ανοίγουν πολιτικές συζητήσεις, γιατί σίγουρα κάποιος θα κάνει τον έξυπνο και θα σκοτωθούν κάποια στιγμή. Να αποφευκτούν ας πούμε οι καυγάδες και δώσουν να πίνουμε κρασάκι για να αποφευκτούν οι καυγάδες και αυτά.
3: Ενίοτε είναι και πιο έντονη μετά από μια κρασοκατάνοιξη. Λύνεται η γλώσσα και μπορεί να είναι και...
5: Ίσως, ναι, ναι.
3: Πιο έντονη, ας πούμε.
5: Εξαρτάται από το ποιος θέλει να πείσει ποιον.
3: Ναι.
5: Και τι διάθεση έχει ο άλλος. Αν βαριέται και λέει πάμε να φύγουμε να πάω να κοιμηθώ, δεν θα ανοίξει τέτοιες κουβέντες. Αν το έχει όρεξη γιατί τον έχει τον γαμπρό άχτη, ας πούμε, ή ανάποδα τον πεθερό άχτη, μπορεί και να του την πει έτσι ξαφνικά.
3: Ναι, σωστά.
5: Και τι μπορεί να κάνει μπροστά στον κόσμο, δεν μπορεί να μου πει και τίποτα. Οπότε αν είμαι ελεύθερος να του μιλήσω εγώ. Γίνονται, παίζονται δηλαδή πολύ ρόλοι και φανερά και υπόγεια.
3: Ναι.
5: Όπως πάντοτε σε αυτές τις συναρθρήσεις. Ναι. Γιατί πρόκειται για οικογενειακές συναρθρήσεις, όπου ο καθένας έχει τη ζωή του, τα προγράμματά του, τους στόχους του, αλλά δεν πάβει βέβαια να έχει και τις εχθροφιλίες, τα αγαπομίσει, όλα αυτά τα πράγματα.
3: Ναι.
5: Συνυπάρχουν οι αντιθέσεις στη ζωή, όπως παντού και φυσικά με τις οικογένειες.
3: Mm.
5: Που είναι και ψηλό... ανταγωνισμοί, όλα αυτά, ζήλες, φθόνοι, όλα αυτά παίζουν σε ποσοστιαίες αναλογίες πάντοτε.
3: Δείξε να καθαρίσεις τη φωνή σου, ναι.
5: Με συγχωρείς, ναι.
3: Παρακαλώ, δεν έχω πρόβλημα.
5: Και κάνουν λιγάκι υπομονή μέχρι να περάσει αυτή η ωραία, ωραίο μεσημέρι, αν είναι ανήμερα των Χριστουγέννων.
3: Ναι.
5: Το στοίχημα είναι ότι υπάρχει φεστιβάλ χοληστερίνης βέβαια.
3: Εντάξει.
5: Ναι, ο φεστιβάλ χοληστερίνης. Πραγματικά δηλαδή πάρε το ένα, πάρε και το άλλο, πάρε και το παράλληλο.
3: Κοίτα, αν αυτό γίνεται μία φορά το χρόνο, ούτε ο γιατρός δεν θα πει όχι.
5: Κοίτα, αν αυτό δεν γίνεται μία φορά το χρόνο.
3: Όχι, δεν, λέω αν γίνεται μία φορά το χρόνο.
5: Μα κατά γινότανε, αν γινότανε. Είναι υπόθεση εργασίας.
3: Αθηνά μου να σου πω κάτι. Εάν κάποιος, ενώ του έχει πει ο γιατρός να προσέχει, κάνει ακρότητες, φάει το κεφάλι του, δικό του είναι το κεφάλι, ας το φάει ψητό. Δεν είναι θέμα δηλαδή. Δεν είναι για να κάνουμε το χωροφύλακα σε κανέναν, ναι.
5: Όχι,
3: άμα γουστάρει κάποιος να πάθει την πλάκα της ζωής του τρώγοντας ό,τι σαβούρα βρει, ας το κάνει. Δεν είναι, δικό του θέμα είναι.
5: Ναι.
3: Δικό του είναι το σασί.
5: Ναι,
3: ας το κάνει στο διαλύσει.
5: Καμιά φορά τρως και από αμηχανία, τρως και από ευγένεια, τρως για να μην πεις όχι, τρως για να δώσεις χαρά στην νοικοκυρά, τρως από αδιέξοδο. Είναι, σου λέω, 500 ρόλοι που περνάνε και 500 ψυχολογικές διαθέσεις που περνάνε ανά δευτερόλεπτο.
3: Mm.
5: Και βέβαια ο άνθρωπος πάντοτε πρέπει να ισορροπεί με το νευρικό του σύστημα, με το να επιδιώκει να έχει μια γαλήνια και ωραία και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Και φυσικά να βλέπει πώς θα μεγαλώνουν τα νύψια, τα βαφτιστήρια του και όλα αυτά.
3: Εσύ...
5: Ναι, λύθηκε έθιμα.
3: Ναι, θέλω να πω, όταν ήσουν μικρό κορίτσι, γινόντουσαν τέτοια στο σπίτι, ναι.
5: Βεβαίως, εμείς είμαστε 4 παιδιά και 2 οι γονείς 6 και 2 παππούς γιαγιά 8, γιατί τους άλλους παππούδες του πατέρα μου γιαγιά δεν τους πρόλαβα.
3: Ναι.
5: Αλλά... ήτανε δηλαδή, έρχοντανε καμιά φορά νονός, ας πούμε, με τα δικά τους τα παιδιά και γινόταν ένα πράγμα, ένα τέντελο εκεί.
3: Κατάλαβα.
5: Αλλά εντάξει, πάντοτε ήτανε πώς θα περάσει η μέρα ή η βραδιά ή με πιο μεγάλη χαρά ήταν όταν στολίζαμε την ώρα που στολίζαμε, είμαστε παρόντες, η μαμά στόλιζε το δέντρο,
3: ναι.
5: Εμείς της δίναμε λίγο τα δωράκια και αυτή αποφάσισε πού θα τα βάλει, τις μπάλες και τα διάφορα, ναι, διακοσμητικά, και κυρίως το Χριστούλη με την Παναγίτσα και όλα αυτά, και κυρίως όταν τραγουδάγαμε ύμνους, διάφορους χριστουγεννιάτικους ύμνους στο σχολείο. Αυτό ήταν ωραίο και ενδιαφέρον, έτσι, για τον μπράβο της δασκάλας.
3: Μάλιστα.
5: Αυτά και, ναι.
3: Πολύ ωραία.
5: Ναι, κυρίως όμως την πρωτοχρονιά σου, λέω, για το, για το, ναι, όλη την αναμονή πια της Βασιλόπιτα.
3: Ναι.
5: Ναι. Και αυτό είναι καλό, γιατί είναι και, περνάει ένας χρόνος, είναι και πίκρα και χαρά. Είμαστε ζωντανοί στη ζωή, αλλά φεύγει και ένας χρόνος από τα νιάτα μας, φεύγει και ένας χρόνος από την ίδια μας τη ζωή και δεν ξέρουμε, είναι πρόβλημα το μέλλον.
3: Μακάρι
5: του χρόνου να είναι λίγο καλύτερα από φέτος.
3: Αυτό είναι και το, δεν νομίζεις ότι αυτό είναι και το ωραίο με το μέλλον, το ότι είναι άγνωστο?
5: Ναι. Άντοτε αισιοδοξεί ο άνθρωπος και πρέπει να αισιοδοξεί για να παίρνει δύναμη να ζει.
3: Ναι.
5: Αλλιώς τι, ας πούμε, να μπορεί να προσπαθεί. Να παίρνει δύναμη για να μπορεί να αντεπεξέρχεται τις δυσκολίες της ζωής.
3: Σωστά.
5: Αυτό είναι το μας. Αυτό είναι το πρέπον, δηλαδή αυτή είναι η δυνατότητα που σου δίνουν όλες αυτές οι συναισθιάσεις και οι διοργανώσεις και όλα αυτά. Mm. Και οι γιορτές γενικότερα.
3: Μάλιστα.
5: Βέβαια, είναι πολύ ρυθμισμένα όλα αυτά. Ας πούμε στα χωριά τα πανηγύρια, γιατί νομίζεις πως γίνονται? Φυσικά και για τον Άγιο που γιορτάζει. Και πάντοτε εμείς γιορτάζουμε το θάνατό του, δηλαδή την αθανασία του. Ουσιαστικά,
3: ναι,
5: μέσω του θανάτου, τι πήγε σε ένα άλλο επίπεδο και μας προστατεύει από εκείνο το επίπεδο.
3: Mm.
5: Και ζωντανεύουν οι Άγιοι πάντοτε, οι παππούδες, οι πρόγονοι, όλοι αυτοί που χάθηκαν, όταν βαφτίσουμε τα παιδιά με το όνομά τους. Έτσι ξαναζωντανεύει. Μέσα από το όνομα γίνεται επίκληση και ξαναζωντανεύει αυτός που έφυγε.
3: Mm.
5: Και φυσικά έχει και, δείτε, την εύνοια και την προστασία του Αγίου, το όνομα του οποίου φέρει το κάθε παιδάκι. Έτσι λοιπόν στα πανηγύρια, οι χωροί. Οι χωροί γιατί είναι, πιάνονται από τα χέρια. Είναι όλοι μαζί σε σπήρα και όλη αυτή η σπήρα είναι σπυροειδής ανέλυξη. Mm. Και στο χρόνο και στο χώρο. Αλλά είναι όλοι μαζί. Δηλαδή όλα τα πράγματα είναι το εν και τα πολλά, που έλεγε ο Πλάτων. Δηλαδή υπάρχει μια πολυμέρεια στη φύση και στη ζωή και στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά προπαντός είναι οι επαφές που κάνουμε. Οι τρόποι των επαφών,
3: mm-hmm,
5: οι τρόποι της συνάντησης με τον άλλο άνθρωπο. Αυτές είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται. Και με βάση αυτές διαμορφώνονται και μνήμες, και ιστορίες, η ζωή μας όλοι ουσιαστικά.
3: Να σε καλά, Τινά μου.
5: Σε ευχαριστώ.
3: Και επίσης, εγώ, για χαρά.
5: Καλή συνέχεια.
3: Επίσης. Yeah. Mm,

0: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Κυρία Νίκη από την Πάτρα, καλώς την.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Καλώς την.
3: Διότι το θέμα αυτό που έχετε απόψε ήταν το, ήθελα δηλαδή οπωσδήποτε να μιλήσω γι' αυτό κάπου.
2: Ωραία, σας
3: δεν
2: ακούω.
3: Ξέρω αν άνθρωπο αυτό που εγώ θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια.
2: Ναι.
3: Την παραμονή των Χριστουγέννων, δεν ξέρω αν το συνηθίζουν αλλού, η μητέρα μου έκανε, ήταν το τραπέζι λίτο νηστεύα, ας το πούμε.
2: Ναι.
3: Είμαστε πέντε παιδιά και οι γονείς μου 2-7 και τρώγαμε, ας πούμε, κάτι νηστίσιμο και έκανε μια κουλούρα, όχι το Χριστόψωμο, κουλούρα ειδική και έβαζε μέσα ένα κέρμα και το κόβαμε και την παραμονή των Χριστουγέννων.
2: Α, ναι, πιο νωρίς από το, ναι.
3: Ναι, αυτό άσχετο, δεν ξέρω γιατί είναι πτανησιακό, δεν ξέρω γιατί το χωριό που είμαι, ας πούμε, που κατάγομαι, είναι προς τα εκεί, από Ζάκυρο και Φαλονιά κατάγονται οι περισσότεροι.
2: Ναι.
3: Το είχαμε και το στολμό πάνω, μετά λοιπόν λέγαμε πότε να πάντα λιτό, δηλαδή ελιές, κάτι διστεύαμε. Ξυπνάγαμε πάρα πολύ πρωί να πάμε στην εκκλησία. Mm-hmm. Όλη η οικογένεια και μετά θυμάμαι όταν γυρίζαμε τη μητέρα μου που είχε ήδη μαγειρέψει την κότα και τον πατέρα μου να βγάζει το τρέχει γρήγορα να πει ζουμί. Και θυμάμαι τον καβγά που κάνω άστερα για το παιδί μου, κάτσε να πούμε μέσα, ας πούμε. Και τα θυμάμαι σε πολύ νοσταλγία.
2: Του άρεσε το ζουμί, ε?
3: Οπωσδήποτε. Mm. Και κότες τότε στο χωριάρι που ήταν πολύ νόστιμες. Mm. Και θυμάμαι, αλλά οπωσδήποτε ήταν, δεν νηστεύαμε και δεν κάνουμε ρεβιγιόν και τέτοια.
2: Ναι.
3: Και πιστεύω και όλοι, όχι μόνο η οικογένεια η δική μου. Την άλλη μέρα όμως, τα Χριστούγεννα,
2: ναι,
3: τότε τρώγαμε σούπα οπωσδήποτε, κοτόσουπα, οπωσδήποτε.
2: Ναι.
3: Και κάτι ψητό. Και κάναμε τότε τα μελομακάρνια, δεν ήταν πολύ γνωστά, μετά γίνανε.
2: Mm.
3: Κουραμπιέδες και λοιπά. Α, και το πρωί την παραμονή πηγαίναμε πολύ πρωί και λέγαμε τα κάλαντα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και θυμάμαι τη γιαγιά μου την καημένη, επειδή ήταν πλούσιοι κάποτε και στον πόλο μου είχαν χάσει τα λεφτά, μας έδινε, δεν είχε λεφτά η καημένη να μας δώσει και είχε ένα καλάθι με παλιά χρήματα και δεν μας τάζινε. Θέλω να πω, αυτές οι αναμνήσεις μου είναι, το σταλογό θα ήθελα πολύ να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν, τότε, κύριε Μεβάνο, δεν νιώθαμε ότι είμαστε φτωχοί.
2: Αφού και ήταν όλοι.
3: Α, μπράβο, δηλαδή,
2: ήταν όλοι,
3: και
2: ναι.
3: Πιστεύω και πιστεύω πραγματικά ότι δεν πήγαγε κανείς, ας πούμε, την έννοια που πεινάνε τώρα. Γιατί τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Είναι υπερκατανάλωση αυτή που έχουμε.
2: Ναι, μπορεί και αυτό να παίζει.
3: Εγώ πιστεύω, δηλαδή, όπως είπε και μια κυρία προηγουμένως και το λέω, εμείς θα πούσε παίρνουμε, θυμάμαι, 2 φορές το χρόνο.
2: Εκείνη είπε μία, ναι.
3: Όχι, μία δεν πιστεύω, παίρνουμε και καλά.

0: Κρίνα.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα γελάω τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι, ή ας πούμε η διάδελφή φορούσε τα ρούχα της άλλης. Τα μεταποιούσαμε, δηλαδή, και δεν νιώθαμε την κόμπλο, τι κάθε άλλο. Δεν ξέρω εσύ, δεν είσαι από χωριό και μπορεί να μην ξέρετε από αυτά, ας πούμε. Μετά που μεγαλώσαμε όμως και παντρευτήκαμε και κάναμε οικογένειες, τότε μαζευόμαστε η οικογένεια και τα παιδιά μας, ας πούμε, οι άντρες μας και λοιπά, καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Και πάντα περνούσαμε οικογενειακά και πολύ ωραία και αυτό πάντα έτσι τον αστάλογο. Και όταν ακούω για ρεβεγιόν, λέω τι θα πει ρεβεγιόν.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι ξενόφερτες ονομασίες. Ναι, εντάξει.
0: Αυτό όχι, και λέω τώρα, ας πούμε, αντί να καθόμαστε σπίτι και να, δεν ξέρω, είναι απόψη μου αυτή, ούτε μπορεί να κάνω λάθος. Mm-hmm. Και τώρα να σταλωγώ πραγματικά αυτά τα χρόνια.
1: Ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν σπίτι. Με την έννοια, δηλαδή, παρέα να τους περιμένει, οικογένεια.
0: Τώρα.
1: Πότε, αύριο, τώρα.
0: Δηλαδή, εγώ όντως τώρα είμαι μόνιμη, έτσι.
1: Δεν μιλάω για εσάς.
0: Όχι, είναι... έχω προσωπικό βίωμα. Είμαι μόνιμη, χωρίς το σύζυγό μου, έχω χάσει και το γιο μου, τέλος πάντων. Δεν θέλω να.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω να πω άλλο. Δεν νομίζω, δεν μου είπε και κάτι, γιατί λέω και τι θα έκανα τώρα. Τι θα έκανα. Πράγμα και με καλούνε πάρα πολύ. Δεν θα πάω πουθενά. Θα καθίσω σπίτι μου.
1: Ναι, αλλά
0: δεν θα νιώθω άνετα να
1: σας
0: πάω.
1: Πω, κυρία Νίκη μου,
0: ναι.
1: Εσύ, γιατί δεν θα νιώθετε άνετα, δεν καταλαβαίνω.
0: Εσύ θα τα πάω σε μια οικογένεια, ας πούμε, καλά, οι αδελφές είναι μακριά, δεν είναι εγώ, θα μπορούσα να πάω. Καλά, εντάξει, δεν είναι θέμα, θέλω να πω ότι και το να καθίσω εδώ και να θυμάμαι το σύζυγό μου, το γιο μου, μου φαίνεται θα ζω έτσι πιο καλά.
1: Ό,τι
0: θα τους, δεν ξέρω, καλά, θέλω προσωπικά θέματα.
1: Αυτό να πείτε, ότι είναι προσωπικό θέμα.
0: Ναι, και το θέμα τώρα που λέμε για το δέντρο, έτσι. Κόβαμε, θυμάμαι, μια κλάρα από ένα πεύκο, από κάτι άλλο και το σέβαινε με μπαμπάκι, με πολύ απλά πραγματάκια, ας πούμε. Mm. Αλλά νιώθαμε τόσο, ή ας πούμε που λέμε τώρα παλιά, τις βουναμάδες, έτσι.
1: Ναι.
0: Μας κάνανε πολύ φτηνά πραγματάκια, γι' αυτό τώρα όταν θέλουμε να πούμε κάτι ότι είναι φτηνό, λέμε για βασιλιάτικο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό.
1: Ναι, ή κινέζικο επίσης.
0: Μπράβο, τώρα είναι κινέζικο, τότε τώρα είναι βασιλιάτικο. Δεν ξέρω και εσύ, ήθελα αυτό να το πω κάπου, να πω πόσα ωραία παιδικά χρόνια περνούσαμε.
1: Ναι.
0: Πώς παίζαμε έξω, ας πούμε, πώς λέγαμε τα κάλαντα. Δεν φοβόμαστε πως τώρα που φοβούνται τα παιδιά να πάνε να πούνε τα κάλαντα. Παίζαμε, νιώθαμε πολύ έντονα αυτές τις μέρες, δεν ξέρω. Δηλαδή έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από τα παιδικά μου και τα φοιτητικά μου χρόνια και μετά με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου. Όλα έρχονται με την ηλικία, τι να πω.
1: Όλα έρχονται, μιλάτε μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
0: Ναι, λέω, πάνε, είναι ίσως έτσι από τη φύση στιγμένα που ο άνθρωπος να τα υπομένει όλα και να χαίρεται ανάλογα, ας πούμε, καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά της ηλικίας μου έχουν ζήσει πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Το πιστεύω απόλυτα αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Ενώ τώρα τα σημερινά παιδιά τι κάνουν. Εγώ βλέπω την εγγονή μου, έρχεται στο σπίτι, μόλις δει μέσα κατευθείαν το κινητό.
1: Ναι.
0: Και μιλάω, γιαγιά, τι με ενοχλείς, παιδάκι μου, λέω, να πούμε και μια κουβέντα. Τρώει και με το κουτάλι και το βλέμμα στο κινητό, ας πούμε. Ενώ εμείς δεν τολμούσαμε, ήταν ο πατέρας μας αυστηρός. Με στα όρια τα κανονικά.
1: Μα μανούλα μου, δεν είχαμε εμείς κινητά.
0: Όχι μόνο κινητά, δηλαδή δεν μιλάγαμε, τρώγαμε το φαγητό μας, πώς να σας πω.
1: Ναι.
0: Και αν δεν μας άρεσε κιόλας, είχαμε και πρόβλημα. Mm. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, τα νοσταλγώ με πολύ, πολύ θα ήθελα να είμαι όσο ήμουν τότε.
1: Ναι,
0: λοιπόν, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα.
1: Και εμείς εσένα.
0: Καλές γιορτές και όλα θα πάνε καλά. Υγεία να έχουμε.
1: Καλή δύναμη σου εύχομαι.
0: Και καλό θα ήταν να αποφύγουμε αυτή την πιανομανία, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ο καθένας θα διαλέξει για τον εαυτό του.
0: Όχι μόνο αυτό. Και κάτι άλλο, επειδή πολλές φορές στην εισαγωγή λέτε τι μας απασχολεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και με ενοχλεί. Που βλέπω, ας πούμε, που την δηλώσει ότι την έχω κλείσει προπολού, δεν βλέπω, αποφεύγω όσο μπορώ. Έχει, ας πούμε, ένα παιχνίδι και δεν έχει με ελληνικούς τίτλους. Και εγώ τώρα με ποιο παιχνίδι βλέπεις, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω αγγλικά.
1: Εντάξει.
0: Και μαθαίνω τώρα, αφού μαθαίνω πιάνω τον εαυτό μου, να συλλαβίζω αγγλικά και να προσπαθώ να καταλάβω τι λένε.
1: Όλα αυτά τα παιχνίδια, κυρία Νίκη μου.
0: Γιατί?
1: Είναι, να σας πω, μπορώ. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι ευρεσιτεχνίες ξένων κρατών και ξένων τηλεοράσεων. Δεν μπορεί δηλαδή το The Wall, για παράδειγμα, που είναι ο Φερεντίνος, το κάνει αυτό.
0: Δεν μπορεί να...
1: Ναι, ένα λεπτό. Ναι, δεν με αφήνετε να το πω ολόκληρο όμως αυτό που θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να λέγεται ο τείχος. Δεν μπορεί να λέγεται ο τείχος. Από τη στιγμή που η εταιρεία που το εφήβρε και το πουλάει σε όλα τα μέρη του κόσμου είναι ξενόγλωση και λέγεται The Wall το παιχνίδι.
0: Εγώ
1: μα όχι, έτσι είναι. Αυτά τα παιχνίδια είναι αγορασμένα από τις εταιρείες που τα εφήβραν. Διανέμονται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ακόμα και στην Ινδία δεν λέγεται με ινδικό λεξιλόγιο, λέγεται The Wall. Καταλάβατε.
0: Εγώ τώρα από εσάς άκουσα το The Wall, πώς το σημαίνει, δεν το ήξερα.
1: Ή το The Voice, ας πούμε. Επίσης το The Voice δεν είναι ελληνική.
0: Πόσο λέει το The Voice.
1: The Voice, η φωνή δηλαδή.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, σας αφήνω τώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα και όλα καλά να πάνε, εύχομαι. Άντε.

0: Κύριε Γιώργο μας από τον Παλαιό Φαλήρο, χρόνια πολλά, καλώς τον.
1: Γεια σας, Άρη, ναι.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, μια χαρά, εσύ?
1: Έχεις μνήμη ελέφαντα?
0: Μνήμη ελέφαντα, ναι.
1: Μάλιστα. Για πες μου, ποιον είχες καλέσει στο στούντιο?
0: Ποιον είχα καλέσει?
1: Τώρα που κόλλησε ο Μάρτιν.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Έχω καλέσει στο στούντιο περίπου 1000 άτομα κατά καιρούς. Ποιον εννοείς?
1: Μόνο ένας ήρθε με ένα μπουκάλι κρασί.
0: Ποιος?
1: Αυτός σου μιλάει.
0: Ναι,
1: θα
0: πότε?
1: Θα δω αν έχεις όντως μνήμη ελέφαντα.
0: Πότε ρε, πότε?
1: Πότε, πάνε 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια είναι πολύ καιρός.
1: Άρα δεν είναι μνήμη ελέφαντα.
0: Είναι μνήμη αντιλόπης.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά, Γιώργο.
1: Καιρό έχω να σε ακούσω.
0: Ναι.
1: 10 χρόνια και βάλε, ναι.
0: Ναι, και πώς έγινε σήμερα?
1: Έτσι, γιατί είχα βγει ένα ραντεβουδάκι.
0: Αχα.
1: Και καθώς γίναγα μετά, λέω κάτσε να βάλω λίγο ράδιο.
0: Ευωδόθηκε το ραντεβουδάκι. Παίζει ακόμα?
1: Όχι. Τώρα άστο καλύτερα, ας μην το πιάσουμε αυτό το κεφάλαιο. Τέλος πάντων, για το story της υπόθεσης, nice to hear you again.
0: Και εγώ χαίρομαι
1: που πήγες στα παραπολιτικά.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που άκουγα πριν, ας πούμε, την κυρία που λέει για την Γερμανία ότι της λείπει η Ελλάδα κτλ. Συγγνώμη, τι της λείπει από αυτό το μέρος πλέον?
0: Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις πώς έχει συνδέσει ο καθένας μέσα του την Ελλάδα, ναι.
1: Σύμφωνοι, αλλά και εγώ όταν είχα πάει στην Αυστρία το εξειδανικεύουμε πολύ.
0: Βρε, έτσι κάνουμε στη ζωή, εξειδανικεύουμε τα πάντα. Εσύ απόψε εξειδανίκευσες το ραντεβού σου. Έτσι γίνεται. Μα έτσι γίνεται στη ζωή.
1: Δεν το εξειδανίκευσα. Έδωσα μια δεύτερη ευκαιρία να δω αν υπάρχει περιθώριο.
0: Και αυτό εξειδανίκευση είναι. Γιατί από την πρώτη φορά ξέρει κανείς αν θα περπατήσει ένα πράγμα. Το ότι δίνεις δεύτερη ευκαιρία σημαίνει εξειδανικεύω κάτι, το βγάζω από τα περιορισμένα όρια που βρίσκεται, του δίνω μια ευκαιρία ακόμα. Εντάξει, αυτό είναι εξειδανίκευση όμως.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν είσαι συγγραφέας και παλουκωθείς να γράψεις ένα βιβλίο και αποτύχεις και μετά λες άντε να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία, εξειδανικευμένη κατάσταση είναι που σε οδηγεί να δώσεις και άλλη μια ευκαιρία.
1: Ναι, τέλος πάντων. Μπορείς, άμα το φιλοσοφείς, μπορείς να το δεις έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είχα πάει στην Αυστρία και γύρισα.
0: Τι, είχες πάει για να μείνεις?
1: Όχι, είχα πάει για δουλειά εκεί. Κάναμε πρόταση να μείνω. Δεν την ακολούθησα, τέλος πάντων, γύρισα πίσω.
0: Ναι.
1: Και τώρα πάλι είμαι πάλι σε ένα παρόμοιο μετέχνιο. Είχα πάει στη δουλειά μου και είχα ζητήσει άσκηση για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα.
0: Ναι,
1: και... γιατί δεν βγαίνει το πράγμα? Λοιπόν, και αυτό που έλεγες πριν, ας πούμε, ότι είναι η φτώχεια, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω απλά μερικά στοιχεία, τα οποία δεν ξέρω αν τα έχεις πει.
0: Τι?
1: Πρώτον, είμαστε η πιο δυστυχισμένη χώρα στην Ευρώπη. Mm. Το ξέρει κανείς? Το Sky το λέει αυτό. Που βγαίνει ο άλλος ο κύριος εκεί, ο γραβατωμένος.
0: Έλα να σου πω. Mm. Άλλαξε ήχο. Και πες τα μου κανονικά, δηλαδή, δεν χρειάζεται ούτε ηρωνία ούτε τίποτα.
1: Ωραία, ναι. Βγαίνει λοιπόν ο κούλης μας και λέει η ελληνική οικονομία πάει καλά. Ποια?
0: Κοίτα,
1: πάει καλά?
0: Να σου πω κάτι, θα προτιμούσα...
1: Είμαστε δεύτεροι πιο φτωχότεροι στην Ευρώπη.
0: Να σου πω, γιατί φωνάζεις, αγαπητέ μου Γιώργο?
1: Έλα, πες.
0: Γιατί φωνάζεις?
1: Δεν φωνάζεις.
0: Ναι, φωνάζεις. Και εγώ δεν αντέχω τις φωνές. Πρώτον και δεύτερον, δεν μου αρέσει η διατύπωση κούλης.
1: Πώς θα το πω?
0: Ο Πρωθυπουργός, πες, ο Μητσοτάκης, τι θα πει κούλης δηλαδή?
1: Αφού έτσι τον λένε.
0: Γιώργος, σε φιλώ πολύ, να είσαι καλά.

0: Ατάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Και ο κύριος Κώστας είναι ο πρώην πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών. Καλά το είπα επιτέλους.
4: Επιτέλους.
3: Άντε ρε, καλώς τον. Χρόνια πολλά, Κώστα μου.
4: Σε πήρε μόνο και μόνο γιατί πραγματικά βάζεις κάποια ζητήματα καταπληκτικά. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ο φιλόσοφος που θα υπερισχυλίσω τις απόψεις των ανθρώπων που έχουν σπουδάσει αυτά τα πράγματα, αλλά όμως τα θέματα που εσύ επιλέγεις είναι καταπληκτικά και είναι πάντα επίκαιρα.
3: Και δεν χρειάζονται φιλόσοφοι για να τα κουβεντιάζουν. Χρειάζονται τώρα, καθημερινοί άνθρωποι με εμπειρία.
4: Τώρα με τελείωσες.
3: Μα δεν χρειάζονται, αλλήμον.
4: Θέλω να σου πω ότι πραγματικά έχεις μέσα στην ψυχή μου μεγάλη εκτίμηση, διότι με τίμησες για τις παρουσίες σου. Αφενός, αφετέρου.
3: Εννοείς όταν ήρθα στη Λαϊκή, ε?
4: Βεβαίως, και ναι. Έχεις αργήσει να ξανάρθεις, γιατί έχω δει καινούργια πράγματα ωραία. Πέρα τούτου.
3: Εκείνες οι ντομάτες πάντως που πήρα ήταν πολύ ωραίες, δηλαδή εξαιρετικές. Τις έτρωγα σκέτες με αλάτι.
4: Αυτό είναι, αυτό, χρειάζεται και ένα τσιπουράκι δίπλα.
3: Ωμπα, δεν μου αρέσει το τσίπουρο καθόλου.
4: Σχήμα λόγου.
3: Όχι, αυτό, δεν μου αρέσει.
4: Το τσίπουρο μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία 20 χρόνια.
3: Δεν είναι ωραίο. Σαν ενόπνευμα σκέτο είναι, από αυτό της εντριβής.
4: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το βάζω γκουρμέ το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
3: Παρακαλώ, θα το προτιμούσα.
4: Είχα να σου πω λοιπόν ότι σου εύχομαι μέσα στην ψυχή μου και μέσα και από την οικογένειά μου τις ευχές μου για τη δική σου οικογένεια και η οικογένεια η οποία πραγματικά έχει διωχθεί και καταδιωχθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από αυτό το όργανο που λέγεται τέλος πάντων επικοινωνία τα χρόνια εκείνα η τηλεόραση. Η οικογένεια δυστυχώς έχει παρεξηγήσει την ύπαρξή της η κοινωνική ολότητα. Η οικογένεια δεν είναι μόνο εξέματος. Η οικογένεια είναι άνθρωποι που συμφωνούν, που συντεριάζουν, που κάθονται να πιούν ένα ποτήρι κρασί, να χορέψουν,
3: ναι,
4: να
3: διασκεδάσουν. Ναι, κοίτα, αυτό είναι θεωρητικό που λες.
4: Ακριβώς.
3: Γιατί, μισό λεπτό, εγώ ας πούμε δεν αντέχω τις θιάδες μου, για παράδειγμα. Δεν πάω ποτέ στο σπίτι τους.
4: Δηλαδή,
3: οικογένεια είμαστε, αδερφές της μάνας μου ας πούμε, αλλά δεν τις αντέχω. Λένε κάτι πράγματα που τα καταλαβαίνουν μόνο εκείνες. Όταν ήμουν πετσιρικάς και με σέρνανε, μεγαλύτερη καταπίεση δεν έχω περάσει ποτέ.
4: Τι μου θυμίζεις τώρα, πραγματικά, θεωρώ ότι αυτό είναι οι αντιθέσεις των γενναιών. Κοίταξε, τι έχω σημειώσει εδώ που θα σπίτι, πες μου γύρω. Δυστυχώς, οι οικογένειες δεν μπόρεσαν να αμυνθούν στην εισβολή των θέλων της εμπορευματικής ανάπτυξης.
3: Μα αφού δεν είχαν λεφτά να το κάνουν, βρε αγόρι μου.
4: Για μας τώρα μιλάμε.
3: Μα ναι, ούτε κι εμείς έχουμε τα λεφτά που θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που λες ανάπτυξη. Έχουμε αυτά που έχουμε για να περνάμε, αλλά...
4: Η ανάπτυξη είναι για τους άλλους, όχι για μας.
3: Εντάξει.
4: Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Συγγνώμη, να ξέρω τι λέμε. Η ανάπτυξη είναι για αυτό, λέει, τουρισμός. Παραδείγματι. Η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Ποιοι επωφελούνται από αυτή την ανάπτυξη?
3: Κακός.
4: Οι υπόλοιποι τι κάνουν?
3: Μπρίκια κολλάνε.
4: Να λοιπόν, γιατί υπάρχει το αγροτικό ζήτημα σήμερα. Διότι τότε, το 1997...
3: Κώστα, μην πάρεις φορά, να πω κάτι γι' αυτό.
4: Πήρα.
3: Ναι, να πω κάτι όμως για το αγροτικό ζήτημα. Εγώ θα ήθελα να ψάξουν τα άφημοι όλων αυτών που είναι στα μπλόκα, να μας πούνε πόσοι από αυτούς πήρανε λαμόγιο χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Φοβάμαι να σου πω.
3: Γιατί δεν αφήνεις να ολοκληρώσεις?
4: Όχι, γιατί θα σε καλύψω απόλυτα.
3: Μα ναι, αλλά όχι, Κώστα μου, δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Κάλυψε με, άντε, κάλυψε με να δω.
4: Φοβάμαι να σου πω, αυτός πρόεδρος πόσα χρόνια έλεγα και κυνηγήθηκα. Φοβάμαι να το πω, φοβάμαι γιατί την ύπαρξή μου δηλαδή. Ότι μεγαλύτερη απάτη, μεγαλύτερο ψευδεπίρευμα της ανάπτυξης από τις επιδοτήσεις και τις χορηγίες δεν υπάρχει.
3: Τέλος πάντων, μερικοί αγρότες που έπρεπε να πάρουν τα χρήματα δεν τα πήρανε για να τα πάρουν κάποια λαμόγια.
4: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, αυτούς πρέπει το κράτος να τους συντρίψει εντελώς δηλαδή. Τώρα πρέπει να πάει να ανοίξει τα άφημοι όλων αυτών οι οποίοι πουλάνε μούρι στα μπλόκα.
4: Να λιάσει το στόμα
3: όχι,
4: σου.
3: Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιατί σήμερα βγήκε ότι ένας από τους αρχισυνδικαλιστές αυτού του τύπου πήρε 122 χιλιάρικα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σοβαρολογείται δηλαδή σε αυτή τη χώρα.
4: Εσύ που ζεις, δεν κατάλαβα.
3: Τι πες?
4: Εγώ θα πω και ονόματα. Όχι, και
3: σε παρακαλώ, Κώστα, αν έχεις την καλοσύνη, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου.
4: Παρακαλώ.
3: Και μην πεις κανένα όνομα.
4: Έτσι,
3: γιατί
4: ευχαριστώ.
3: Θα κλείσω τη γραμμή.
4: Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστώ.
3: Λέγε.
4: Επειδή ανοίξα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο.
3: Κοίταξε. Όχι, εσύ την πήγες στην κουβέντα και εμείς λέμε άλλα απόψε. Εμείς λέμε για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Τις συγκεντρώσεις των αγροτών θα τις πούμε άλλη μέρα.
4: Τι είναι το θέμα? Οι αγρότες αποδεικνύουν με τις κοινοποιήσεις τους.
3: Κώστα.
4: Για δύο φορές κορόιδα.
3: Κώστα.
4: Είναι κορόιδα.
3: Κώστα. Μη με αναγκάσει να κόψω τη γραμμή.
4: Όχι, εμένα.
3: Εντάξει.
4: Ευχαριστώ
3: πάρα
4: πολύ.
3: Αν θέλεις να είμαστε φίλοι, συντονίσου.
4: Συντονίζουμε και προχωράμε. Λοιπόν, η οικογένεια είναι ό,τι ωραίτερο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.
3: Εντάξει. Που λέει ο λόγος, δεν είναι, αλλά που λέει ο λόγος. Έτσι, μερικές φορές οι οικογένειες είναι τόσο πολύ απάνω πεσμένες στα παιδιά τους που αχρηστεύουν το μέλλον των παιδιών.
4: Τώρα συμφωνούμε απόλυτα.
3: Λοιπόν, τότε τι μου λες ότι είναι ό,τι πολύτιμότερο υπάρχει?
4: Είναι οι ψυχής. Για να αποφύγουμε τους ψυχολόγους, αυτό εννοώ.
3: Όχι, δεν νομίζω. Ίσα ίσα που είναι η αφορμή για να πάμε στους ψυχολόγους.
4: Όπως εξελίχθηκε η οικογένεια, η ανθρώπινη.
3: Τι να κάνω.
4: Η σημερινή, ναι.
3: Τι να κάνω εγώ.
4: Ναι.
3: Εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν της οικογένειας, ναι.
4: Όχι. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος.
3: Όχι, δεν ήμουν ποτέ φαν της οικογένειας. Δεν ήμουν.
4: Αντιλαμβάνομαι. Διδάσκεις κοινωνική ισορροπία για μένα.
3: Εντάξει, τέλος πάντων.
4: Όχι, μην το
3: έχεις. Για πες άλλα, τώρα, πάμε παρακάτω.
4: Να πω παρακάτω ότι πραγματικά η κατάσταση εξελίσσεται ως τόσο αρνητική που δεν πάει άλλο, που ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι είναι χρεωμένος τόσα χρόνια και συνέχεια βρίζει, χωρίς να βρίζει τον εαυτό του για αυτά που έκανε. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Καζίνα από εδώ, καζίνα από εκεί, ρωσίδες από εδώ, αυτά. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα.
3: Να σε καλά, Κώστα.
4: Σε αγαπώ.
3: Και
4: έπαιζε ένα αέρα, αυτά δεν λέγονται.
3: Οι Ρωσίδες δεν είναι ωραίες, οι Ουκρανές είναι ωραίες. Άντε, γεια.
4: Όχι, και όμως.

Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, για να ρίξουμε μια ματιά, ακόμα μια ματιά, στα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν αναρτήσει οι φίλοι κάτω από το δικό μου το κείμενο που είχε να κάνει με το ερώτημα της σημερινής μέρας, όπου σήμερα μιλάμε για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Έτσι, το θυμάστε αυτό. Για να πάω μια στιγμή στα μηνύματα, γιατί όσο να είναι έχουν έρθει κάμποσα και απλώς είναι μια διαδικασία βέβαια αυτή για να τα ξαναβρεις μπροστά σου τα μηνύματα. Η κυρία, συγγνώμη, παρακάτω, αυτά τα διαβάσαμε. Η κυρία Νανά Τσούμα, η συνάδελφός μου. Μανολό, ξέχασες τα ιατρικά θέματα στα χριστουγεννιάτικα οικογενειακά τραπέζια. Εκεί που ο θείος, καθώς τρώει τον μπούτι της γαλοπούλας, θυμάται ότι στις εξετάσεις που έκανε του βρήκαν ζάχαρο και πρέπει να πάρει φάρμακα. Και αμέσως ανάβει το πράσινο για να αρχίσει η ιατροσυζήτηση, όπου ο καθένας μεταξύ γαλοπούλας και σπανακόπιτας λέει μπουκωμένος τη γνώμη του ποιο φάρμακο παίρνει, η θεία για την πίεσή της που δεν πέφτει, στο μεταξύ τρώει ρώσικη σαλάτα με το κουτάλι της σούπας, η γιαγιά με την μασέλα της που της πέφτει, και φυσικά υπάρχει πάντα ένας βαθύς γνώστης στα ιατρικά θέματα που, καθώς χτυπάει τις μπύρες και τις ανακατεύει με τα κρασιά, συμβουλεύει κάθε πότε πρέπει να κάνουμε κολονοσκόπηση την ώρα του φαγητού. Άστα, τα έχω ζήσει αγαπημένο μας. Καλή εκπομπή και απόψε την αγάπη μας σε όλους. Η κυρία Βίκη Τσακίρου από το Σίδνεϊ. Αχ, Θεέ μου, πόσο τις νοσταλγώ αυτές τις στιγμές. Καλημέρα σας και καλά Χριστούγεννα. Η Αμυγδαλιά Τριανταφύλου. Καλή εκπομπή, μάνο μας. Χάρηκα που άκουσα την κυρία Δέσποινα να είναι γερή, την κυρία Δέσποινα από το Σίδνεϊ, και να μην απελπίζεται. Και εγώ που είμαι λίγο μικρότερη, έχω πολλούς πόνους σε όλο το σώμα, αλλά προσπαθώ να το ξεπερνάω. Καλές γιορτές. Χαιρετώ τη Βέρα από την Κερατέα. Η κυρία Ζαφυρία Παπαδημητρίου, καλησπέρα. Πραγματικά μαγικές στιγμές στις οικογενειακές ή φιλικές συγκεντρώσεις. Το βάρος όμως το σηκώνει η νοικοκυρά που πρέπει να τα έχει όλα στην εντέλεια. Η μητέρα μου το πρωί των Χριστουγέννων, παραδοσιακά, έφτιαχνε σηκωταριά αρνιού, που δεν αγαπάς Άγρυπνε, στο τηγάνι με αυγά ομελέτα. Τις γιορτινές ημέρες μαγείρευε φρικασέ, γαλοπούλα σούπα και κοκκινιστή με μακαρόνια. Ακολουθούσαν υπέροχος μπακλαβάς και μυρωδάτη καρυδόπιτα. Σκέπαζε το τεράστιο ταψί με κουβέρτα για να απορροφήσει το γλυκό καλά το σιρόπι. Έφτιαχνε και γαλατομπούρεκο κόλαση. Όλα αυτά μόνο στις γιορτές. Τις καθημερινές που εργαζόταν έτρεχε να φτιάξει ένα φαγητό, να προλάβει. Σπάνια καλούσαμε κόσμο. Μόνο η οικογένεια. Όταν έπρεπε να καλέσουμε, οι γονείς μου έκλειναν κάπου έξω. Καλές γιορτές με υγεία για όλους. Αλήθεια, θα ακούμε εκπομπή όλες τις μέρες των γιορτών. Δεν μπορώ να τηλεφωνήσω, κοιμούνται όλοι. Και τα παιδιά που ήρθαν για γιορτές και οι δυο οι γάτες, μην τους ενοχλήσουμε. Ναι, θα υπάρξουν κάποιες μέρες που θα παίξουν επαναλήψεις, αγαπητή μου Ζαφυρία, αλλά θα το μάθετε στην ώρα του. Το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε.

μπουκι φυσίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Wax FM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: FM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

FM 93.4.